0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έχει από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφόρη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα, σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έγινε από το άλλο υποχείριο, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφόρη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ,
1: 28.
2: Για αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έχει από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφόρη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Η είδηση που θα μπορούσε να είναι στην κατηγορία απίστευτο και όμως αληθινό. Από το 2016, τα ωραία χρόνια τότε τα αθώα που δεν υπήρχαν ούτε AI για να μπαίνεις ό,τι βλέπεις και να λες αυτό είναι πραγματικότητα ή δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Στην Κίνα λοιπόν σε πάω, όπου ένας Κινέζος ταξιδιωτικός φωτογράφος περπατάει εκεί πέρα σε μια επαρχία της Κίνας, σε μια υπαίθρια αγορά, και βλέπει μια ουρά από γυναίκες οι οποίες περιμένουν η μία μετά την άλλη τη σειρά της, και μπροστά έναν κάπως ηλικιωμένο Κινέζο με μια πατερίτσα στο ένα χέρι, ο οποίος λοιπόν έχει την μπροστινή γυναίκα, αυτή κάθεται με μια έτσι παργεστημένη έκφραση, και κρατάει την τζαντούλα της μπροστά, και αυτός έχει βάλει το χέρι του κάτω από την μπλούζα και της πιάνει το στήθος. Ταυτόχρονα την ώρα που της πιάνει το στήθος, αυτός έχει κλειστά τα μάτια του, διότι πρόκειται για μια περίπτωση στήθοσκοπίας, όπου ο άλλος προβλέπει το μέλλον πιάνοντας τα στήθη μιας γυναίκας. Το ανέβασε λοιπόν αυτό σε μια πλατφόρμα τότε με βίντεο, την Μιάο Πάι. Έλεγε τέλος πάντων ο ταξιδιωτικός φωτογράφος, αστειευόμενος, ότι ο συγκεκριμένος μάτης βρήκε έναν πολυβολικό και επικέρδη τρόπο. Γίνεται χαμός εκεί πέρα σε σχέση με αυτό, γιατί δεν υπάρχει τελικά η στιθοσκοπία ως έγκυρη μελλοντολογική πρακτική.
2: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο συγκεκριμένος δεν έβλεπε τίποτα.
1: Ναι,
2: επειδή
1: σωστά,
2: δεν υπάρχει ως έγκυρη και τα λοιπά. Γιατί κάποτε λέγανε και ότι
1: σίγουρα το μέλλον του.
2: Και ο Νεύτωνος όταν πρωτοείπε αυτά που είπε, το κοροϊδεύανε.
1: Σωστό. Διώχθηκε ο άνδρας αυτός ποινικά. Όχι γιατί.
2: Έπιανε το στήθος.
1: Ναι, δηλαδή. Επειδή έπιανε το στήθος, όχι επειδή ήταν απαταιώνας, δηλαδή το τύπο ότι λέω το μέλλον.
2: Μα δεν ήταν, δεν είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς. Και όταν το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, άρχισαν ορισμένοι οι ερευνητές της λαογραφίας να λένε ότι αυτή η στιθομαντία έχει εμφανιστεί ιστορικά ως απάτη σε μικρές περιφερειακές ομάδες στην Ευρώπη, π.χ. σε περιοχές της Ισπανίας ή στην Ιαπωνία, χωρίς βέβαια να έχει εγκυρώσει. Δηλαδή και άλλοι είχαν σκεφτεί ότι.
2: Ναι.
1: Να σου πω το μέλλον σου. Σήκωσε λίγο την μπλούζα σου. Ωραίος όμως.
2: Γιατί τη σηκώνει, θα βάλω εγώ το χέρι από κάτω. Δηλαδή δουλεύει.
1: Ναι, μπράβο, ναι, σωστά.
2: Δουλεύω και με σκιά, δηλαδή. Σωστά. Δεν είναι.
1: Θα μου και με εμπόδια, με δυσκολίες. Υπήρχε όμως κόσμος που περίμενε στην ουρά. Εκεί να μείνουμε εμείς. Δηλαδή ότι σου λέει ο άλλος, ας πούμε, με πέντε.
2: Άμα όπως έλεγε η διαφήμιση, έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα.
1: Σωστό.
2: Λούστηκες με το τάδε που έλεγε, θυμάσαι εγώ στη διαφήμιση. Πήγες να σου πιάσει το βίντεο.
1: Σωστό.
2: Το στήθος.
1: Στη θωμαντία, λέει. Την θωμαντία. Έλεος, να κρατήσουμε ένα επίπεδο.
2: Συγγνώμη, που τα έριξα. Είπα τη στιθωμαντία, πιζωμαντία και το έριξα το επίπεδο. Sorry,
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και πάμε στους πιο ευτυχισμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο.
2: Πιο ευτυχισμένους προορισμούς.
1: Ναι.
2: Που κάνουν δηλαδή με ένα ευτυχισμένο ταξιδιώτη.
1: Ρε παιδί μου, ποια είναι τα πιο. Οι πιο ευτυχισμένοι προορισμοί. Πώς τουρίστας.
2: Ναι.
1: Έχεις πάει σε διάφορα μέρη και μετά τους βάζεις βαθμολογία.
2: Νέα Ζηλανδία.
1: Δεν σε ρώτησα. Η κατάταξη του time out λέει στη συνεργασία
2: δεν
1: με τον bookretreats.com. Σε ποιον απάντησες?
2: Στον εαυτό μου.
1: Ποιος ρώτησε τι είναι, ποιος έκανε την ερώτηση?
2: Δεν ξέρω, δεν άκουσα καμία ερώτηση.
1: Αλλά απάντησε απλά έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Βασίζεται λοιπόν σε 5 παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την ευημερία, την ηλιοφάνεια,
2: ναι,
1: την ποιότητα ύπνου, την υγιεινή διατροφή και το χρόνο στη φύση και τη δυνατότητα μετακίνηση με τα πόδια.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή η ευημερία σου λέει έχει ηλιοφάνεια μέσα, ποιότητα ύπνου, υγιεινή διατροφή, χρόνο στη φύση, δυνατότητα μετακίνηση με τα πόδια. Αυτά είναι.
2: Παγκοσμίως είναι αυτή.
1: Παγκοσμίως.
2: Νέα Ζηλανδία, Ισλανδία.
1: Ισότιμα, πρέπει να μας πεις πόλεις. Ισότιμα λοιπόν όλα αυτά. Έχουν την ίδια βαρύτητα στη διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας. Με το μεγάλο μέγιστο σκορ να φτάνει στους 100 βαθμούς.
2: Wellington, Reykjavik.
1: Α, άμα σε λες, κάνεις τα. Ναι, ωραία.
2: Κοπεχάγη.
1: Ηλιοφάνεια. Έχει γίνει ηλιοφάνεια.
2: Στη Νέα Ζηλανδία δηλαδή, έχει ηλιοφάνεια. Σίδνεϊ.
1: Η Λισαβόνα λοιπόν στην κορυφή.
2: Τη Λισαβόνα. Δεν έχω κανένα τέρι να πάω στη Λισαβόνα. Αν και όσοι έχουν πάει στη Λισαβόνα.
1: Έτσι νομίζουν όλοι.
2: Και είναι καλύτερα.
1: Λοιπόν, με αρκετούς λέει παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία, λέει σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας ανήκουν στην κατηγορία των υγιεινών. Φυσικά ηλιοφάνεια. Ξεχωρίζει για τη δυνατότητα μετακίνηση με τα πόδια και πάρα πολύ επίσης πράσινο, λέει. Διαθέτει περίπου 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανακατοίκο. Ανακάτοικο.
2: Πράσινο, διάβαζα ένα άρθρο που λέγεται τη Βαρκελόνη που ήμουν εκεί δηλαδή. Αφαιρεί άσφαλτο. Έτσι. Για να προσθέσει περισσότερο που έχει πάρει και το πράσινο και βαριά.
1: Συγγνώμη, ήταν άσχετο ο Αντρέας όταν έλαβε τον πράσινο ήλιο.
2: Ναι,
1: άσχετο.
2: Αλλά τον έβαλε, θέλω να πω, ήταν ένα σύμβολο, δεν ήταν στην πραγματικότητα.
1: Δεύτερη θέση.
2: Αντρέα.
1: Ελσίνκι.
2: Μάλιστα.
1: Στη δεύτερη λέει το Ελσίνκι, το οποίο ξεχωρίζει για του εκτεταμένου χώρου πρασίνου και για τα χαμηλά επίπεδα υγορύπανση, οπότε μπορεί να κοιμηθεί και πολύ ωραία, έτσι. Επίση καταπληκτικό φαγητό κτλ. Ορλάντο. Τρίτη θέση τον είπα, πλούσιο πράσινο. Διαθέτει περισσότερους χώρους πρασίνου ανακάτοικο από κάθε άλλο προορισμό της έρευνας. 2.930 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως και τα λοιπά. Τέταρτη θέση. Αθήνα.
2: Ας το πια.
1: Και λέει η Αθήνα.
2: Εντάξει, ηλιοφάνεια έχει. Φαγητό πολύ καλό. Okay.
1: Για το περπάτημα. Στην τέταρτη.
2: Είδες ο μεγάλος περίπατος τελικά που τον κοροϊδεύαμε. Τρέχει, μας βάζει μέσα σε λίστες που δεν το περιμέναμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από εκεί έχει προέλθει.
1: Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Αθήνα, ναι, η οποία ξεχωρίζει για την υψηλή βαθμολογία της στη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.
2: Θυμάσαι ότι σε μία λίστα που έλεγε με τις πόλεις που συνδέονται τα μνημεία περισσότερο με τα πόδια μεταξύ τους. Πάλι η Αθήνα ήταν πολύ ψηλά, γιατί μπορείς να πας από μνημείο σε μνημείο και από.
1: Βέβαια. Και να κάνεις και παρκούρ, λέγαμε ταυτόχρονα. Να πηδήξεις τα αεροζόπιτα
2: πεζοδρόμια.
1: Ναι. Παράλληλα, η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει μια από τις υψηλότερες αναλογίες εστιατορίων που κατατάσσονται στο Σιγηνά. Εννοείται και φυσικά και ηλιοφάνεια. Πέμπτη θέση, Έδιμβουργο.
2: Μάλιστα, μεγάλο μου καημό.
1: Χώρο πράσινο, λέει, ποιότητα ύπνου, δυνατότητα μετακίνηση με τα πόδια. Και μετά έχουμε την δεκάδα με Μαδρίτη, Βιέννη. Φάγαμε τη Βιέννη, Βουδαπέστη, φάγαμε το Όσλο και το Βίλνιους στη Λιθουανία. 47 οι χώρες και είμαστε στην τέταρτη θέση γιατί μπορούμε να μετακινηθούμε με τα πόδια. Και μετά η συγκρού σου λέει ότι έχει κίνηση.
2: Τι έπρεπε να κάνεις για να πεις την είδηση αυτή, αν θες την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Θα πεις, θα σας πω 10 πόλεις και βρείτε ποια δεν ταιριάζει.
1: Α, μπράβο, ωραίο, σωστό.
2: Εκεί δεν θα έλεγες στην Αθήνα.
1: Quiz.
2: Δεν θα έλεγες στην Αθήνα.
1: Ή θα έλεγες 47 χώρες με όλες αυτούς τους παράγοντες. Ποια θέση πιστεύεις ότι έχουμε πάρει? Και θα πεις εσύ 47. Και θα πεις, όχι. Κράτα το 4, διώξε το 7.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρό του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά.

0: Leon Rimes, Can Fight the Moonlight, Queen, You Don't Fool Me, σημερινό ξεκίνημα, πρωινό Πέμπτης, πρώτη του μήνα, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε και καλό μήνα βεβαίως, μπήκε Οκτώβρης.
1: Καλό μήνα.
0: Και μπήκε και το Easy Breakfast εδώ, 6.30 με 10.
1: Που πληρωθήκαμε, έχω να πω ότι πέρασε γρήγορα ο Σεπτέμβρης.
0: Πέρασε γρήγορα. Τώρα είναι καλά.
1: Δηλαδή, χθες προχθές έλεγα Μαν Παναγία με αυτό ο μήνα. Τώρα πληρωθήκαμε, λέω ότι πέρασε γρήγορα. Πάντως, χωρίς πλάκα, πέρασε ανεξάρτητα από τα οικονομικά.
0: Αυτό δεν έλεγα εγώ χθες και μου λέγε δεν μου φάνηκε ότι πέρασε γρήγορα.
1: Συμφωνώ μαζί σου μία μέρα μετά. Θέλω να το επεξεργαστώ.
0: Σεπτέμβρης, Γενάρης είναι οι μήνες που περνάνε.
1: Sleep on it.
0: Περνάνε πιο γρήγορα.
1: Περνάνε γρήγορα, Σεπτέμβρης.
0: Σεπτέμβρης, Γενάρης.
1: Σεπτέμβρης,
0: Γενάρης. Και Γενάρης, επειδή είναι διακοπές, πρωτοχρονιά, φώτα κτλ. Και μπαίνει λίγο πιο αργά στο Γενάρη. Περνάει γρήγορα.
1: Έχουμε δει τις αργίες. Σίγουρα είμαστε εκεί. 28 Οκτωβρίου ξέρουμε ότι πέφτει η Τετάρτη.
0: Δεν βολεύει.
1: Δεν μας πιάνει το σέλος.
0: Δεν έχει άλλη μετά.
1: Μετά δεν έχει.
0: Δεν έχει μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Φέτος τα Χριστούγεννα είναι μια μάπα και μισή. Γιατί είναι Παρασκευή η πρώτη μέρα και Σάββατο η δεύτερη μέρα. Ναι. Δεν έχει κοιτάξει.
0: Δεν μεταφέρεται σαν την πρωτομαγιά.
1: Είναι ο άνθρωπος που ερωτεύτηκα. Που ήξερε από τώρα τις αργίες του 28. Βεβαίως. Καταστροφή που σημαίνει ότι του χρόνου θα είναι Σαββατοκύριακο. Δεν μεταφέρεται στα αρχή.
0: Γιατί κακώς πρέπει να ξεκινήσει μια νέα παράδοση να μεταφέρεται και τα Χριστούγεννα. Δεν μεταφέρεται η Πρωτομαγιά. Γιατί η Πρωτομαγιά μεταφέρεται, γιατί είναι απεργία και όχι αργία.
1: Πρωτομαγιά φέτος πέφτει Κυριακή του Πάσχα. Οπότε θα μεταφερθεί.
0: Ρε τέρας, πόσο μακριά έχει φτάσει.
1: Φτάσει πολύ μακριά.
0: Ακόμη είναι 1η Οκτώβρη.
1: Και τα ξέρω αυτά από τον Ιούλιο, να ξέρω.
0: 1η Οκτώβρη είναι ακόμη και έχει φτάσει του χρόνου το 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Eye of the Tiger, Survivor, Miley Cyrus, Flowers και αμέσως μετά το hack της σημερινής ημέρας.

0: Η Miley Cyrus με το Flowers, το Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Πρώτο ημίωρο πρωινό Πέμπτη, είναι ώρα για το hack της ημέρας. Το οποίο πρέπει να πω ότι από όλα αυτά που έχεις πει και από το πρώτο με το ταχύνι που πραγματικά ισχύει, άλλο ένα σκεφτόμουν αρεσί τώρα τα ξημερώματα ότι το έκανα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο έκανα.
1: Και το ξέχασες.
0: Ναι, ρε, το ξέχασα, αλλά δούλεψε. Α!
1: Ναι.
0: Με την ξένη γλώσσα να βλέπεις παιδικά προγράμματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα που ήμουν στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και επειδή είχα τα παιδιά στο δωμάτιο κάποιες ώρες που δεν είναι το ταξίδι με παιδιά, είναι πολύ διαφορετικό. Γυρίζαμε το μεσημέρι λίγο να ξεκουραστούν και τους έβαζα και λίγο παιδικά ισπανικά.
1: Και.
0: Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίως που προώθανα του αναγνωρίζομαι. Ναι. Γιατί μεταθάνατον είναι σίγουρο. Χρησιμοποιείς λοιπόν το χαρτί τουαλέτας. Τελειώνει το χαρτί τουαλέτας. Το ρολό που μένει, τι το κάνεις, το πετάς.
0: Εγώ τώρα το τελευταίο καιρό το δίνω στην κόρη μου και το ζωγραφίζει.
1: Ωραίο είναι, αλλά ωραίο. Να σου πω κάτι.
0: Το τελευταίο δηλαδή.
1: Εντάξει, να το ζωγραφίσει και μετά τι θα το κάνεις, θα το πετάξεις.
0: Μετά θα το πετάξω. Ναι.
1: Κακός. Διότι έχει πάρα πολλές χρήσεις το ρολό τουαλέτας. Θα σου πω τη νούμερο ένα. Μέσα σε σιταράκι. Δηλαδή τι γίνεται, τι έχουμε. Μια ζωή καλώδια τα οποία είναι μπερδεμένα. Σε όρθιο ρολό. Τυλίγεις το καλώδιο και το βάζεις μέσα, το ένα δίπλα στ' άλλο και έχεις πάντοτε καλώδια τα οποία δεν είναι μπλεγμένα το ένα με το άλλο.
0: Ωραίο.
1: Απ' έξω από το ρολό δε που έχει ζωγραφίσει η άλλη και τις...
0: Ναι.
1: Τα αριστουργήματα.
0: Ναι, αυτά τα... τις παγκόσμιες.
1: Μπορείς να γράψεις ή να κολλήσεις μια ταμπελάκι για τι πράγμα χρειάζεται
0: σωστό.
1: Αυτό το καλώδιο.
0: Σωστό.
1: Υπέροχο.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο μπορείς να κάνεις για τις κάλτσες και για τα εσωρουχά σου. Σε φάση είναι παιδί μου, άμα δεν θες να πάρεις αυτές τις θήκες, ρολό, καλτσούλα και δεν μπλέκονται τα ζευγάρια.
0: Ναι, να βάζω δηλαδή σε κάθε ρολό ένα ζευγάρι κάλτσες, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εγώ σκέφτηκα να κολλήσω 3-4 ρολά και να κάνω ένα χώρισμα στο σιρτάρι για να βάλω από εδώ τα εσώρουχα και από εκεί τις κάλτσες.
1: Όχι, Στάθη. Βάζετε το εσώρουχο και
0: τα κάλτσες. Πήγα λίγο παρακάτω, ρε παιδί.
1: Δεν είναι παρακάτω, γιατί πάλι θα δείξει μπλεγμένα. Εκτός αν χωρίσει ενδιάμεσα και να βάλει και ρολά όρθια.
0: Όχι, εγώ λέω. Κοίτα.
1: Το κατάλαβα.
0: Πολλά τα ρολά.
1: Ναι,
0: τα
1: το
0: βάζω,
1: κατάλαβα.
0: Όχι όρθια, τα βάζω ξαπλωτά.
1: Ναι.
0: Σαν χώρισμα μέσα
1: στο σιρτάρι. Το κατάλαβα, αλλά και πάλι όμως οι κάλτσες θα είναι μπερδεμένες. Ενώ εδώ τώρα θα ξεμπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Δεν τρελάθηκα τώρα με αυτό δηλαδή. Δεν θα πάω τώρα να το κάνω, αλλά οκ. Okay. Το ακούω. Αυτό για τα καλώδια το ακούω.
1: Για τα καλώδια είναι πολύ βολικό.
0: Καλό είναι, μια χαρά. Σε λίγο το λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Δηλαδή για να καταλάβεις πρόσφατα αγόρασα τσάντα για τα καλώδια. Άμα το ξέρω αυτό για τα ρολά, θα το
0: τσάντα για τα καλώδια. Τι αγορά είναι αυτή τώρα καινούργια που μου την ξεφουρνίζει στο άσχετο 7 παρά.
1: Τσάντα ειδικά για καλώδια. Που έχει θήκες μέσα για τα καλώδια. Γιατί είχα ένα κουτί με καλώδια που τα
0: έκανε. Μητρολόγος είσαι τις ώρες που δεν κάνουμε εκπομπή. Τσάντα για τα καλώδια.
1: Ένα βαλιτσάκι που μπορεί να βάλει μέσα και κάποιες συσκευές και τα καλώδια. Άνοιξε αυτό με τα ρολά πιο πριν.
0: Δεν το αγόρασε.
1: Όχι.
0: Σε λίγο το λέξο ελληνογκρεκόραμα λοιπόν όπως έ

0: Φόκο, Νελ Φόκο, Έρο Ζαμαζότη για την πρωτομαγία, επειδή λέγαμε πριν για τι αργίε που πέφτει μεγάλο Σάββατο και θα μεταφερθεί μάλλον Τρίτη του Πάσχα. Ελπίζω γιατί έχω κλείσει ταξίδι. Αν δεν μεταφερθεί, θα ξέρει, θα λείπω τώρα από τώρα.
1: Τρίτη του Πάσχα.
0: Θα μεταφερθεί.
1: Θα μεταφερθεί Τρίτη του Πάσχα, όμω θα πάει Παρασκευή.
0: Όχι, τι είναι να πάει, Μεγάλη Παρασκευή.
1: Όχι, Μεγάλη Παρασκευή, την άλλη την Παρασκευή.
0: Όχι, μην πάει την άλλη. Εγώ θα λείπω πάντως.
1: Καλά, να σου πω κάτι, επειδή και εγώ μπορώ να φύγω Πάσχα, μπορώ να λείπω και εγώ. Πέσω λοιπόν στην διευθύντρια και δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: Δεν με νοιάζει εμένα τίποτα.
1: Ωραία, εντάξει, πάμε. Λοιπόν.
0: Λέξω Ελληνο Γρηγόρα.
1: Ναι, να το λες με περισσότερο ενθουσιασμό, γιατί ακόμα δεν έχει φύγει.
0: Λέξω Ελληνο Γρηγόρα μου.
1: Με περισσότερο.
0: Λέξω Έλληνο γκρεκόραμα.
1: Όχι, όχι, γιατί
0: δεν έχω άλλο.
1: Έχεις νεύρα.
0: Και μη... Καθόλου νεύρα δεν έχω.
1: Απέστο με χαμόγελο.
0: Αϊπνία έχω, δεν έχω νεύρα. Α, λέξω Έλληνο γκρεκόραμα.
1: Ωραία, πολύ καλύτερα.
0: Ναι, πάλι δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Λογαριασμό θα δώσει τι κάνω τη νύχτα. Ωραία, φίλε.
1: Άμα δεν είσαι λειτουργικό τη μέρα, να δώσει λογαριασμό και τι κάνει και τη νύχτα.
0: Γιατί σε επηρεάζει εσένα λειτουργικότητά μου.
1: Βεβαίω. Θέλω να λε λέξω Έλληνο γκρεκόραμα.
0: Καλά, κι εγώ πολλά θέλω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πέρασε ο χρόνο, πάμε σε δελτίο. Έλα, λέγε.
1: Α, είναι μεγάλο.
0: Μεγάλο λοιπόν, είναι.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Καλά, να πω ένα πιο μικρό.
0: Όχι, ρε, πες το άντε.
1: Δεν είναι, γίνεται έτσι. Δεν μπορώ να έχω πίεση. Λοιπόν, πάμε στα αρτήσιμα φαγητά. Τι είναι το αρτήσιμο?
0: Ιταλικό εστιατόριο. Ξέρω εγώ τι είναι.
1: Όχι.
0: Με τον άρτο έχει να κάνει. Έχει μέσα ψωμί.
1: Α, τι ωραίο. Πολύ άσχετος. Αρτήσιμος λοιπόν. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα αρτίο. Αρτίνο. Είναι με ύψιλον, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον άρτο. Το ρήμα αρτίο σήμαινε ετοιμάζω, τακτοποιώ, διορθώνω. Μεταγενέστερα άρχισε να σημαίνει καρικεύω, νοστιμίζω το φαγητό, βάζω μπαχαρικά. Προσθέτω αρτήματα δηλαδή. Μάλιστα, μπαχαρικά, λάδι. Πρόσεξε τώρα. Από το αρτίνο προέκυψε το αρτήσιμος. Αυτό δηλαδή που μπορεί να αρτηθεί. Δηλαδή που περιέχει λιπαρές ουσίες, κρέας ή ζωικά προϊόντα. Οπότε είναι το αντίθετο του νηστίσιμου ο αρτήσιμος.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο.
1: Όταν φτάσαμε στο φαγητό
0: πάνω. Πάνω στη στροφή με έφαγε.
1: Δηλαδή μιλάμε ωραίο για τα φαγητά αυτά, τα οποία δεν επιτρέπονται σε αυστηρές νηστείες, όπως είναι το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά σε αντίθεση με τα νηστίσιμα.
0: Πολύ ωραία. Επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχες έτοιμο δεύτερο λέξιλο λέω γρήγορα.
1: Έχω πάρα πολλά αγόρια. Ναι, ουσιαστικά... Ανάλογα με τη φάση.
0: Πρέπει να μιλάς με τέτοιες λέξεις, να κάνεις την εκπομπή με τέτοιες λέξεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τριώρη εκπομπή, τέσσερις.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Χα, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα παραμείνει σε ίσχυ μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν κυρίως οι βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις δύο περιοχές. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει περίπου μέχρι και τις 11 με 12 το μεσημέρι. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση στην Αντλία αναμένεται να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το μέτρο αφορά την περίοδο από 1η έως 15 Οκτωβρίου, ενώ η κυβέρνηση θα επανεξετάζει τις παρεμβάσεις ανά 15ήμερο ανάλογα και με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Παράλληλα, διευρύνεται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κάθε μέρα, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων που ενδέχεται να έχει βαρύ πολιτικό κόστος τον επόμενο μήνα στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 102-79 επί της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 93-78 επί της Μανρέσα για

0: Στον Κηφισό έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο που δεν συνηθίζεται τέτοια ώρα. Από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Αχαρνών και τη Λιωσίων και στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς το ίδιο σημείο. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και μετά προς τα ΔΕΗ ληστήρια και οι δρόμοι λίγο από, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προς το παρόν τουλάχιστον δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. 1η Οκτώβρη και πάλι καλό μήνα να πούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας και ο Ρωμανός και είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Είναι εθνική γιορτή στην Κύπρο, γιατί σαν σήμερα το 60 η Κύπρος κηρύχθηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα να πω ότι ο Πελέ το 77 δίνει τον τελευταίο του αγώνα σε έναν αγώνα επίδειξης στη Νέα Υόρκη και κάτι με το εκπαιδευτικό μας σύστημα που μου άρεσε. Το 15 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια έρευνα για το σύστημα παιδείας των χωρών μελών. Η Ελλάδα βεβαίως έχει το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με άλλες χώρες, όπου οι σχολικές μονάδες έχουν μια αυτονομία για τις μεθόδους διδασκαλίας, επιλογής των σχολικών εγχειριδίων, μαθητών κλπ.
1: Δεν ξέρουν.
0: Η Ελλάδα βεβαίως ναι, είναι τελευταία. Ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Έτσι πρέπει. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο? Κανένα ευχάριστο έχεις να μας πεις? Αν να μας δεσμονήσεις και να κράζεις τη χώρα μας, να πας εκεί στις άλλες. Τώρα που είσαι και παιδιά που θα μπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, να πάτε αλλού.
0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite σε λίγο.
1: Επιστρέφουμε με επικαιρότητα.
0: Kim Wilde τώρα, You Keep Me Hanging On.

0: Ήταν Μιν Άρτσερ και το Sleeping Satellites, το Easy Breakfast, 7 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό 5η, 1η του μήνα, 1η Οκτώβρη, κεντρικό θέμα της επικαιρότητας, η Fly Dubai και αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη χθες με το αεροπλάνο, το οποίο κόντεψε να πέσει, μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης στον κυβερνήτη, κατάφερε ο κυβερνήτης και άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου σε μια κίνηση που ουσιαστικά έσωσε και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους. Οι άλλοι κατάλαβαν ότι κάτι έγινε, πήγανε μπροστά στο αεροπλάνο, πιάσαν τον συγκυβερνήτη, τον ακινητοποίησαν, άλλος που είχε δει το Mayday σήκωσε το αεροπλάνο, λέει. Και άλλοι δύο πιλότοι που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, γιατί μπορεί λέει, η πτήση να χρειαζόταν να τραβήξει παραπάνω, οπότε υπήρχε εξτρά προσωπικό, προσγείωσαν το αεροπλάνο μαζί με τον τραυματισμένο κυβερνήτη.
1: Ένας οδοντίατρος τον έσωσε τον κυβερνήτη.
0: Ναι, τον σταθεροποίησε την υγεία του και νοσηλεύεται και αυτός και ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φυσικά συνερήφθη. Και τώρα ψάχνουν να βρουν.
1: Θρίλερ, έτσι. Να σου τύχει τώρα αυτό το πράγμα. Θρίλερ.
0: Και αυτοί που κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται, έτσι, και πήγανε μπροστά να δουν τι παίζει, ας πούμε, και να βοηθήσουν. Δηλαδή, θέλω να πω, οι επιβάτες.
1: Ναι, εντάξει, πήγαν να βοηθήσουν. Δεν ξέρανε τώρα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, αλλά φαντάζομαι και. Κοίτα να δεις τώρα. Σε αυτό μπαίνεις, φαντάζομαι, σε μια κατάσταση επιβίωσης.
0: Μάλλον.
1: Δηλαδή, ότι κάτι πρέπει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν κάνεις κάτι, απλά δεν θα έχεις μετά.
0: Ναι,
1: δεν θα φουντάρεις.
0: Ναι. Δηλαδή, εκτός χορού, λες τώρα που πήγανε και πώς πήγανε, αλλά εκεί τη στιγμή.
1: Ναι, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το σύστημα του μέσου ανθρώπου. Του μέσου ανθρώπου δεν φοβάται τις κατσαρίδες. Σε άλλα, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι στην ταινία ένας τρελός αεροπειρατής με τον Κώστα Βουτσά και τον Ξενίδη που λέγεται Δραγακάκης, ότι απλώς περνούσε αεροπειρατής, αν θυμάσαι εκεί την ταινία, τρομερό γύρισμα πλάνο, ας πούμε, και που το έχει καταλάβει ο Βουτσάς ότι ήταν αεροπειρατής, και άπλωσε το πόδι, σκόνταψε αεροπειρατής. Εντάξει, λέω, μέχρι εκεί μπορεί. Μπορεί τώρα να πάω μπροστά στο πιλωτήριο. Δεν ξέρω.
1: Εγώ λέω να μην χρειαστεί καν εσύ να κάνεις, να βάλεις πόδι.
0: Πόδι.
1: Ναι. Ξαμόλυσε το βούδα, το μικρό που τρέχει πάνω κάτω. Ναι, θα μπλεχτείς τα πόδια του, κάτι θα γίνει. Θα τον πάρ τον κάτω. Ναι. Και τι θα κάνεις το παιδάκι.
0: Ναι, όχι, αν είχε πέσει το παιδί μου στο διάβατο, ήταν τελειωμένο.
1: Ναι. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Καλά. Πολλά νέα γενικώς επικαιρότητας. Καταρχάς. Μία είδηση που παίζει λιγάκι. Δεν παίζει τόσο ψηλά. Ενώ άμα μπεις, ας πούμε, στο.
0: Δεν θα της αξίζει.
1: Γίνεται χαμός. Είναι η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μαζί ως πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Όπως επίσης και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Όπως επίσης ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου. Όπως επίσης ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής Ευάγγελος Φαλάρας. Και επίσης είναι σε διαδικασία, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για το αν θα παραπεμφθεί ο κύριος Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Για τον μπάζωμα είναι όλα αυτά.
0: Ναι, κανονικά η δίκη των Τεμπών, η οποία είναι σε εξέλιξη, θα έπρεπε να είναι καθημερινό πρώτο θέμα, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Κανονικά δηλαδή οι εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών θα έπρεπε να είναι, πώς να σου πω, πώς λέμε, καρφιτσωμένες πάνω-πάνω, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Για παράβαση λοιπόν καθήκοντος. Πλημέλημα. Είναι αστείο η ιστορία με το πλημέλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι σκοτώνεις μια γάτα και είναι κακούργημα.
0: Αυτό είπαν και οι συγγενείς. Δηλαδή,
1: και λέξη... στο μάτι. Και, γιατί και στο μάτι έχει γίνει ακριβώς το ίδιο. Και στα Τέμπη είναι όλα πλημέληματα. Τέλος πάντων, για παράβαση καθήκοντος που αφορά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έγιναν στο λεγόμενο μπάζωμα και την αλλίωση του χώρου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Και χρησιμοποιεί το όρος μπάζωμα, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η αυτοψία από τις δικαστικές αρχές.
0: Οπότε σε αρχικό στάδιο η ανάκριση, ακόμη δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, γιατί κάθισα και γκούγκλαρα λίγα για να ξαναθυμηθώ τα γεγονότα. Σε μια χώρα που γενικά θα πάρει μία μικρή παράταση το έργο, το ξέρουμε και το ξαναξέρουμε και είναι καθημερινότητα, έτσι. Δηλαδή τώρα τον Αύγουστο του 26 ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και όλο αυτό το σύστημα.
0: Αλλά δεν δουλεύει. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση.
1: Ναι, αλλά δεν δουλεύει γιατί υπάρχουν ελλείψεις, γιατί πρέπει να γίνουν υποτίθετα τεστ, γιατί πρέπει να εκπαιδευτούν οι μηχανοδηγοί. Και τον μπάζωμα, ξέρεις πόσο κράτησε? 1 με 6 Μαρτίου. Μέσα σε 5 μέρες όλα εξαφανιστήκανε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, θεωρώ.
0: Πρέπει,
1: το οποίο
0: κανονικά,
1: το βλέπεις λίγο χαμηλά, πρέπει να το ψάξεις, ναι, πρέπει να το ψάξεις και βλέπεις. Να βρεις, να το δεις, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, κάποια ραδιόφωνα ειδησιογραφικά που εγώ δηλαδή έχω έτσι μια. Ακούω αρκετά. Εντάξει, το αναφέρω, δεν μπορώ να πω ότι και χθες το βράδυ εγώ δηλαδή πηγαίνοντας κάπου το άκουσα ως ψηλοκεντρικό θέμα, αλλά γενικά δεν παίζει. Δηλαδή μπαίνοντας στα ειδησιογραφικά site.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι, ξαναλέω, καρφιτσωμένοι πάνω-πάνω με τις καθημερινές εξελίξεις.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, τα υπόλοιπα σε λίγο. Benson Boone, Beautiful Things και Daniel Merriweather και επανερχόμεθα.

0: Ο Daniel Merriweather και το Impossible, λεπτά 25 στο Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης. Να πούμε και λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη. Εδώ διαβάζω στους τίτλους σήμερα για τον γιατρό, τον κύριο Θοδωρόπουλο, ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του από την σύζυγό του, την οποία υπεραγαπάει με έναν. Από την άλλη, τον έχει μπλέξει εδώ που τα λέμε, γιατί εγώ δεν γνωρίζω εδώ κάτι που.
1: Και πόσο να αγαπήσεις.
0: Με φόνο.
1: Και εσύ πόσο να αγαπήσεις πια.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, κοίταξε, εκεί η αγάπη έχει τα όρια της. Δηλαδή, σε αγαπάω μεν, αλλά σε αγαπάω ως άνθρωπο. Επαγγελματικά τώρα εγώ δεν το γνώριζα. Λέμε να με φώναξαν να κάνω κάρπα.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες εντωμεταξύ, εν αναμονή των τοξικολογικών. Και λες, τι, δηλαδή.
0: Τι γινότανε.
1: Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι αυτό το έγγραφο που έβγαλε χθες το Live News και το Mega, που αποτυπώνονται οι ενδείξεις, αν ισχύουν, πάνω στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Α, δεν το είδες. Ναι. Ρωτήσαν λοιπόν μετά τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και από ό,τι φαίνεται του αφαιρέσαν περισσότερο από ότι του βγάλαν, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι του βάλανε. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά αίματος, μεγάλη διαφορά, δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: όγκος αναπλήρωσης 243 ml, όγκος πλάσματος 953. Οπότε δεν το αναπληρώσαν 700 ml, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα. Λέει, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, παρόλο που δεν ξέρω το μηχάνημα, από ό,τι φαίνεται οι συγκεκριμένες τιμές δεν είναι φυσιολογικές, γιατί υπάρχει έλλειμμα 710 ml που δεν του βάλαν δηλαδή του ανθρώπου. Δεν είχε και αίμα. Δηλαδή όλα πήγανε στραβά. Από την όχι όμως από τη μια τύχη, από μια τύχη, από μια γκαντεμιά. Από το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέραν απλά να χειριστούν αυτό το μηχάνημα.
0: Ναι, ήταν στραβά τα πράγματα από το ξεκίνημα, νομίζω, που άνοιξε το ιατρείο. Δηλαδή.
1: Ναι. Από το πρώτο δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Της Χαβάης, από εκεί ήθελα να πω. Έχει στραβώσει πολύ πριν η κατάσταση. Και δυστυχώς την πλήρωσε ο Μαζονάκης ή όποιος την πλήρωνε. Λοιπόν, να πούμε και για τον καιρό. Υπάρχουν έκτακτα φαινόμενα, υπάρχουν προειδοποιήσεις, κυρίως για την Κρήτη. Εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον και ήδη έχουν μεταφερθεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Αθήνα στην Κρήτη, κυρίως στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου. Γενικά σήμερα θα φυσάει, έχει θυελώδεις ανέμους και στην Αθήνα, που βεβαίως η θερμοκρασία είναι αρκετά καλύτερη και θέλει μια προσοχή.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες να
1: με κάνεις. Το θέμα αυτό με τα ακουστικά σου, που είσαι λιγάκι εδώ πέρα, λες και κρατάς το τρανζιστοράκι.
0: Γιατί έχει σπάσει εδώ το ακουστικό.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Έχω ζητήσει από την παραγωγή, που είναι πλούσια κατά τα άλλα, να παραγγείλει καινούργια ακουστικά.
1: Γιατί δεν αγοράζει εσύ δικά σου προσωπικά. Εγώ έχω αγοράσει.
0: Έχει παραγγείλει.
1: Έχει παραγγείλει. Γιατί δεν παίρνει εσύ.
0: Εγώ να πάρω ακουστικά. Έχουμε τέτοια παραγωγή εδώ και οι άνθρωποι αυτοί τι θα κάνουν.
1: Αύριο μεθαύριο
0: θα κάθονται.
1: Θα πας σε ένα άλλο ραδιόφωνο με τα θέματα που έχεις κρατήσει για το καινούργιο
0: θα
1: ραδιόφωνο.
0: Αγοράσω.
1: Α, θα αγοράσει για το καινούργιο.
0: Πάντα όταν πηγαίνω σε ένα ραδιόφωνο, την πρώτη χρονιά αγοράσα ακουστικά.
1: Τώρα εδώ μετά αγόρασες φέτος. Όχι.
0: Όχι, είπα την πρώτη χρονιά. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, αγόρασα, ναι.
1: Α, και τι έγιναν.
0: Σπάσανε και εκείνα.
1: Σπάσανε και αυτά.
0: Έπαιζα σε ελαττωματική παρτίδα, τι να σου πω τώρα. Αλλά έχει παραγγείλει παραγωγή.
1: Μήπως είσαι κεφάλας.
0: Είμαι λίγο κεφάλας. Εντάξει, λίγο αυτό κεφάλι. Δεν θα το αρνηθώ.
1: Αλλά είσαι ψηλό, είναι. Είσαι παλικάρι.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα, είμαι ψηλό παλικάρι.
1: Συνήθως εντάξει, έχει δει κανέναν άνθρωπο που να είναι 90 ύψος και να έχει ένα μικρό κεφάλι. Θα ήταν δυσανάλογο.
0: Όχι, αλλά μπορεί να έχει ένα κανονικό κεφάλι. Εμένα έχει υποθεί δηλαδή κατά καιρούς και το ξέρω, το βλέπω δηλαδή, ότι ίσως τώρα λόγω ποντιακής καταγωγής ότι έχω μεγάλο κεφάλι. Δεν το αρνούμε, δεν με ενοχλεί κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Θα πάρεις extra large. Ακουστικά, ξέρεις εσύ.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα φάμε τους Ροξέτ, γιατί δεν προλαβαίνουμε τουλάχιστον για τώρα, και θα πάμε κατευθείαν σε διακοπή. Θα θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι βεβαίως. Να το πεις εσύ, να το πω εγώ.
1: Να το πεις εσύ, γιατί μιλάει για την εποχική τριχόπτωση. Και ως γνωστόν, οι άνδρες υποφέρουν περισσότερο από τριχόπτωση.
0: Από αυτό ευτυχώς.
1: Την εποχική,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Η εποχική, εντάξει,
1: είναι, ναι. Ναι, και για τις γυναίκες. Είναι για ώρα για ενίσχυση από μέσα. Διότι η εποχική τριχόπτωση είναι αυτό που λέει και το όνομά της. Ένα είδος τριχόπτωση, το οποίο όμως είναι με τον καιρό. Συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με διατίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Ωραία που το είπα όμως,
1: Το
0: εγώ δεν το έλεγα. Πάμε για
1: break. Ξαναπέστο.
0: Και επιστρέφουμε με το σημερινό This or That.
1: Που είναι δικό σου,
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Να δω

0: με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Να θυμίσουμε ότι στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο την Παρασκευή και το Σάββατο έχει διαδραστικά challenges καθαριότητας. Το Άζαξ σας προσκαλεί την Παρασκευή 2 του μήνα και το Σάββατο 3 του μήνα στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Και βεβαίως να συναντήσετε και έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη, αλλά και να κερδίσετε δώρα. Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι στις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε την δύναμη του Άζαξ.
2: Κίνηση.
1: Κίνηση έχει πολύ στον Κηφισό στην κάτω. Από τη Λυκόβρηση και κάτω προς τα Σεπόλια και στην άνοδο από τη Λεωφόρα Αθηνών και πάνω προς την Αχαρνών. Έχει επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εκεί από τα δύο δε του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβου της Λεωφόρου Κίμης.
2: Μάλιστα.
1: Στη Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομετζή και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας. Στη Λεωφόρα Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Στον Πειραιά η Κόνονος, η Αλυπέδου και η Ακτή Κονδύλη αυτή την ώρα είναι επιβαρημένες.
2: Ωραία, έχει.
1: Αυτά και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.
2: Έρχεται το Δίσορδάτ. Χθες λοιπόν λέγαμε. Λέγαμε ότι είναι προτιμότερο να μένεις σε ενίκιο.
1: Μήνα, είμαι ένα μήνα έτσι.
2: Ξεκινήσαμε.
1: Αυτό που λέγαμε πριν βγούμε μεταξύ μας, δηλαδή πώς θα βγει η χρονιά, δεν ξέρω πώς θα βγει η χρονιά.
2: Ναι, ναι.
1: Ας το μήνα είμαστε έτσι.
2: Γιατί, τι έχουμε.
1: Τι έχεις, τι έχω.
2: Λέγαμε χθες, προτιμάς να μένεις σε ενίκιο με στερήσεις και με όλα αυτά που συνεπάγεται το να μένεις σε ενίκιο. Στο εν έτη 2026, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, οπουδήποτε, γιατί παντού έχουν ακριβίνει. Με την ανασφάλεια ή προτιμάς να μένεις σε ένα ωραίο σπίτι με τις ανές σου, να μπορείς να κάνεις και το κομπόδεμά σου, να πας στο ταξιδάκι σου, αλλά να μένεις με τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Το 59% από εσάς στο Instagram αποφασίσατε ότι δεν βαριέσαι.
1: Ενίκιο, θα το παλέψουμε.
2: Ενίκιο. Κάποια στιγμή θα πάρουμε και τον μπόνους στην δουλειά, ένα μπόνους. Θα πάρει τον Κριστέφανο και θα πει βάλει και σχόλια. Θα Κριστέφανε.
1: Πάρει δουλειά, θα πάρει μπόνους.
2: Λέμε ρε παιδί μου, θα σου έρθει ένα έκτακτο έσοδο. Οπότε λέω θα πάρει τον Κριστέφανο και θα πει. Και λίγο σχόλια, θα Κριστέφανε και λίγο. Αλλά ενίκιο, ενίκιο, ενίκιο.
1: Ενίκιο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι διαφορετικό. Θα βάλω αυτό που σου είπα χθες εκτός αέρα για την πίστη.
2: Το καταπληκτικό. Το καταπληκτικό.
1: Ναι, άρεσε, ναι,
2: το
1: ναι.
2: Πιο ωραίο This or That που έχει παίξει γενικώ. Και δικό μου δηλαδή.
1: Σιγάρε, υπερβολές τώρα λες.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Έλα, μωρέ, τώρα,
2: και πιστεύω σε αυτή την, σε αυτή τον δρόμο πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα με το This or That.
1: Εντάξει, απλώς θα σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς, να βάλεις τον εαυτό σου να είναι, δημιουργεί εικόνες.
2: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο, υπέροχο, το καλύτερο.
1: Ρόμπι Γουίλιαμς προς το παρόν Angels στο πρωινό της Πέμπτης στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Η Emma Bandon στο Easy Breakfast. What took you so long? Είναι 8 παρατέταρτο και είμαστε έτοιμοι για το This or That, το οποίο θα ανεβάσουμε σε λίγο και στον λογαριασμό του Easy στο Instagram και βεβαίως τώρα στο Viber το 6981972972. Μπορείτε να επιλέξετε. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε δίπλα σε μια πισίνα. Ωραία εικόνα, έτσι, στην πισίνα. Σε στην πισίνα δίπλα. Αυτή την πισίνα έχετε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να την αδειάσετε με κουταλάκι.
1: Ας το κάνουμε εύκολο. Με κουτάλι. Όχι κουταλάκι του γλυκού, κουτάλι της σούπας.
0: Ναι, με κουτάλι της σούπας, θα το έλεγα κι εγώ.
1: Γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Ναι. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε μια σουρεάλ πραγματικότητα να αδειάσετε την πισίνα με το κουτάλι της σούπας.
1: Να είμαστε άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Κάντο και με κουτάλα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι, δεν την πισίνα με κουτάλα.
0: Όχι,
1: το κουτάλι.
0: Ωραία, με κουτάλα.
1: Με κουτάλα.
0: Αυτή που δηλαδή. Τη μεγάλη την κουτάλα αυτή που τη σούπα που σερβίρει τη σούπα.
1: Ναι, ας είμαστε άνθρωποι.
0: Με αυτή την κουτάλα λοιπόν. Η άλλη επιλογή είναι 30 λεπτά μέσα στην πισίνα με μία μέδουσα.
1: Και για να σας θυμίσω, η μέδουσα λέει προκαλεί έντονο πόνο που διαρκεί από μία έως κάποιες ώρες, ερυθρότητα και φαγούρα, και δεν σας πιάνουμε τώρα την κατάσταση που θα πάθετε δύσπνοια και όλα αυτά και ότι θα χρειάζεται να νοσοκομείο.
0: Όχι,
1: απλά.
0: Όχι,
1: μόνο πόνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόνος, αλλά είσαστε λοιπόν μισή ώρα με τη μέδουσα, καταλαβαίνετε.
0: Με στην πισίνα κυνηγέστε. Έτσι. Ή επιλέγετε να αδειάσετε την πισίνα με την κουτάλα τη σούπα σα.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο, τι εκεί πιστεύω πρέπει να πάει το δίσορδα.
0: Ποιο Squid Game τώρα, βλακίες έτσι.
1: Αυτό.
0: Για Κορέα και χαζομάρες.
1: Ακριβώς. Εσύ τι θα προτιμούσες.
0: Νομίζω να αδειάσω την πισίνα με την κουτάλα.
1: Πω.
0: Άντε, εκεί δεν πήρα. Λίγο-λίγο. Στην αρχή,
1: λίγο, αλλά
0: στην
1: μετά...
0: αρχή θα σου φαίνεται ότι είναι ακατόρθωτο.
1: Είναι ακατόρθωτο.
0: Είναι ακατόρθωτο.
1: Όχι, θα σου πάρει.
0: Όχι, σου πάρει δύο μέρες.
1: Στο βάλω στο ChatGPT. Θα δω βάλω από μία μέση πισίνα πόσα λίτρα έχει και άμα την αδειάσω με την κουτάλα πόσο θα χρειαστώ. Κάτσε. Θα δεις τι έχει να γίνει τώρα.
0: Νταμιάνο Νταβίτ, next summer για τη συνέχεια στο πρωινό της Πέμπτης. Εσείς επιλέγετε στο Viber και σε λίγο βεβαίως το ανάλογο ερώτημα θα αναρτηθεί στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 όπως κάθε μέρα στο This or That.

0: Η Λάουρα Μπράνιγκαν και το self-control στο Easy Breakfast. Στην αρχή, στα μηνύματα, άρχισαν να στέλνει ο κόσμος για την κουτάλα συνέχεια, μέχρι και ένας που έστειλε θα την άδειαζε και με πυρούνι.
1: Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, έχουν αρχίσει και στέλνουν αρκετοί και ότι τη Μέδουσα. Θα επιλέγανε και τη Μέδουσα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Instagram. Έψαξες στο ChatGPT.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όταν μιλάμε για μια μικρή προκάτ πισίνα, τύπου 4 μέτρα επί 3 επί 1,2 βάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για πολύ μικρή, δηλαδή δύο απλωτές. Αλλά βέβαια εκεί πέρα είσαι πιο στενά με την Μέδουσα, έτσι, δηλαδή δεν τη γλιτώνεις. Ναι. Εκεί λοιπόν θα χρειαστείς περίπου 53 ώρες και 20 λεπτά συνεχόμενης εργασίας.
0: Γιατί έστειλε και μία φίλη που λέει το AI ότι για μία κανονική προς μεγάλη, μία μέτρια πισίνα, με μία κουτάλα της σούπας θέλεις 15 με 16 μέρες ασταμάτητης εργασίας.
1: Πρόσεξε. 53 ώρες τώρα λοιπόν αυτό το πράγμα, χωρίς ούτε ένα λεπτό διακοπής, έτσι για τη μικρή. Αν πάμε σε μία κανονική πισίνα λοιπόν, 177 ώρες και 46 λεπτά, δηλαδή γύρω στη 7,34 ολόκληρα 24 ώρα, χωρίς όμως να σταματήσεις για ύπνο και για όλα αυτά. Εάν τώρα ώρες εργασίας την ημέρα 8, λίγο παραπάνω από 22 μέρες.
0: Εσείς που έχετε επιλέξει το μεταξύ την κουτάλα, έτσι, σκεφτείτε λίγο και τα νεύρα σας μετά από 4 ώρες. Έτσι, δηλαδή. Δεν θα πω εγώ 14 ώρες.
1: Τι μου λέει αυτός. Θέλετε να δούμε πόσο πιο γρήγορα θα γινόταν η δουλειά με ένα κουβά 10 λίτρων, ή μήπως προτιμάτε να υπολογίσουμε το κόστος για να νοικιάσετε μια υποβρύχη αντλία νερού που θα την άδειαζε. Όχι,
0: όχι, δεν θέλουμε. Είμαστε το easy
1: θέλουμε
0: breakfast.
1: Την κουτάλα.
0: Θέλουμε κουτάλα.
1: Κουτάλα Μέδουσα, κουτάλα Μέδουσα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν.
1: Έπρεπε να βάλω αυτό. Πόσες φορές θα σε τσιμπήσει και. Θα το κουβάλω και αυτό. Πόσες φορές θα σε τσιμπήσει η Μέδουσα.
0: Κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα. Χαρίστε του ενυδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες OptoFresh της Intermed για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου το χρειάζονται. OptoFresh της Intermed για ξεκούραση, αίσθηση, για ξεκούραστη αίσθηση, με συγχωρείτε στα μάτια, κάθε μέρα. Και βεβαίως εμείς πάμε σε Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish Tabletes Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί όμορφη ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Easy News.
14: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει περίπου μέχρι τις 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο τοπικού. Πλημμυρών. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ήδη έσταλε μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί. Η απόφαση για το κλείσιμο έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις και πλέον θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία που αναρτάται σε εφημερίδα ή στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν μέχρι και αύριο αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ.
13: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 102-79 επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 93-78 επί της Μανρέσα για το Eurocup. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10:15 στο κατάμεστο αποφυλάθλος γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια στις 9:30 για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

0: 92,2.
1: Εμείς είμαστε η καλύτερη παρέα. 8 και 5 πρωινό 5ης 1η Οκτώβρη και πάλι καλημέρα σας και καλό μήνα.
2: Και για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα με το This or That που αν προτιμάς να την αδειάσεις την πισίνα. Μία πισίνα, είπαμε μια προκάτ μικρή ας πούμε για παράδειγμα, θες 53 ώρες δουλειάς συνεχόμενης για να την αδειάσεις.
1: Με κουτάλα.
2: Με κουτάλα τη σούπα ή αν προτιμάς να μείνεις με μια μέδουσα. Η μέδουσα λοιπόν στην πισίνα, γιατί δεν πιάνουμε τώρα την κατάσταση ότι η μέδουσα δεν θα επιβιώσει μέσα λόγω του χλωρίου κτλ. Αν κολυμπούσει, γιατί πει αν μείνει σταθερό, λέει η μέδουσα δεν θα σε τσιμπήσει. Αν όμως κολυμπάς κανονικά 5 με 15 φορές. Αλλά λέει το γλυκό νερό της πισίνας κάνει ακόμα χειρότερο, λέει, το τσίμπημα, γιατί λέει το νερό της πισίνας αλλάζει την οσμωτική πίεση και αναγκάζει όλα τα κεντριά που έχει η μέδουσα να σπάσουν ταυτόχρονα και να απελευθερώσουν όλο το δηλητήριο μέσα. Και γι' αυτό λέει, άκου τώρα να μαθαίνεις και κάτι, στη θάλασσα λέει, άμα σε τσιμπήσει μέδουσα, με θαλασσινό νερό το ξεπλένεις, όχι με γλυκό, γιατί με το γλυκό έχεις το ακριβώς το αντίθετο, πονάς περισσότερο.
1: Εγώ θα κάνω αυτό που είχα δει στα φιλαράκια.
2: Τι θα κάνεις?
1: Δεν θυμάστε τι είχε κάνει στα φιλαράκια?
2: Όχι.
1: Έλα μου, που είχε τσιμπήσει μέδουσα τον... τη Μόνικα ή το Τζάντλερ και.
2: Ούρισε. Ναι, εντάξει, αυτό το είναι γνωστό.
1: Α, μην το παρατραβήξουμε τώρα. Δηλαδή, α μην γίνουμε David Attenborough, αν ζει η μέδουσα ή δεν ζει η μέδουσα και πόσο το τσιμπ.
2: 5 με 15 φορές.
1: Σουρεάλ κατάσταση.
2: 5 με 15 φορές.
1: Λοιπόν, στον Κηφισό στην κάθοδο έχουμε προβλήματα πολλά. Ενδεχομένως έχουμε συμβάν, διότι η κίνηση είναι από νωρίς και όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει. Από τον κόμβο της Κηφισιάς και κάτω μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και περίπου τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο περίπου της λεωφόρου Ηρακλείου. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι, από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Πλατεία Συντάγματος, Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέας Κωνσταντίνου, όλος αυτός ο ανωδικός άξονας. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, ο Καρές από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η Βάρη Σκοροπίου στην άνοδο κατά διαστήματα από την Παραλιακή Λεωφόρο ανεβαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8 και μισή. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Alphaville, Forever Young σε λίγο και Jennifer Page, Crush αμέσως τώρα στον Easy.

0: Forever Young, η Alphaville στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης, 8 και 13 πρώτα λεπτά και πάλι καλημέρα σας.
1: Και τέλος θέλω να μιλήσω γιατί εντάξει, εγώ πόνεσα χθες. Στεναχωρήθηκα, ρε παιδάκι μου. Δεν μ' αρέσει να βλέπω οικογένειες να τσακώνονται. Δεν μ' αρέσει να βλέπω οικογένειες. Και τώρα
0: δεν είναι ευχάριστο.
1: Δεν είναι ευχάριστο.
0: Δεν είναι ευχάριστο τώρα, εντάξει.
1: Ούτε να μανούργιάζει.
0: Συμβαίνει, αλλά εντάξει, δεν είναι ευχάριστο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
1: Και βλέπεις τώρα τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη. Την κυρία Ντόρα Πακογιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον Κωστάκη τον Πακογιάννη. Αυτοί όλοι δεν είναι συγγενείς.
0: Βέβαια. Ο Κώστας Πακογιάννης είναι ανιψιός. Ναι, ναι, ναι, αφού είναι ανιψιός ο ένας, ο άλλος είναι θείος.
1: Και η Ντόρα με τον αδέρφια. Η Ντόρα με τον Κυριακό.
0: Με τον Κυριακό αδέρφια, ναι.
1: Αδέρφια.
0: Θα ξεχάσω και αυτό που ξέρω, ρε.
1: Πω, άλλοι δηλαδή τσακώνονται για τα κτήματα, για τα σπίτια.
0: Ο καθένας με ό,τι έχει.
1: Ο καθένας με ό,τι. Και τώρα τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Άσχημο πράγμα, ρε παιδί μου, και μπορείς να ταυτιστείς. Γιατί σε την οικογένεια πάντα έχεις κάποιον, ας πούμε, που σου τη σπάει ή που είναι λίγο πιο επικριτικός.
0: Ναι,
1: δεν έχεις.
0: Και κυρίως αν υπάρχει και οικογενειακή επιχείρηση.
1: Βέβαια. Εμένα, ναι, βέβαια, με την οικογενειακή επιχείρηση.
0: Γιατί, κοίταξε τώρα να δεις. Υπάρχει ένα ζήτημα. Τι γίνεται μετά, δηλαδή η επόμενη μέρα, ας πούμε, στην πολιτική. Γιατί είναι ο κύριος Μπακογιάννης, που εντάξει, έχει επικεντρωθεί, θα διεκδικήσει στο Δήμο ξανά. Είναι όμως και ο γιος του Πρωθυπουργού, ο οποίος.
1: Ποιος γιος του Πρωθυπουργού?
0: Ο Έτσι Τσάκαρη.
1: Ο Έτσι!
0: Δεν
1: που ξαναγυρίσαμε στα τσακάλια.
0: Αυτό τότε τι θα κάνει. Δεν
1: είναι. Ο Κυριάκος έχει χρόνια μπροστά του. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εν τω μεταξύ, αυτές οι οικογένειες. Τώρα έτσι όπως μπλέξανε όλοι μαζί στην οικογενειακή επιχείρηση.
0: Succession.
1: Σημαίνει πάντα αυτό εν τω μεταξύ στην οικογενειακή επιχείρηση. Δεν μπορείς και να μην μιλάς με τον άλλον. Δηλαδή, αν εμείς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιχείρηση μαζί. Είμαστε ξαδέρφια. Είμαστε θείος και ανιψιά. Ναι, εσύ ο θείος και εγώ είμαι ανιψιά.
0: Ναι, καλά, εγώ είμαι ο
1: Μπάρμπας. Εσύ ο Μπαρμπαστάθη. Δεν μπορώ και να μη σου μιλάω, ρε Μπάρμπα. Γυρνάω την πλάτη μου και λέω.
0: Και κυρίως αν έχω στήσει εγώ. Δηλαδή η επιχείρηση είναι πάει καλά, έχει πολλά χρόνια πίσω τη, έχει μια ιστορία, έχει ένα brand
1: name. Ναι, καλά, δεν την αίσθησε εσύ, την αίσθησε ο πατέρας.
0: Ναι, αλλά εγώ τη μεγάλωσα.
1: Εντάξει, θέλω να πω
0: ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα διαλυθεί αύριο μεθαύριο, πρέπει να έχει μια συνέχεια. Άρα ουσιαστικά θες, δεν θες, πρέπει λίγο να εμπλακείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν γίνεται τώρα.
1: Δύσκολα πράγματα αυτά.
0: Είναι ζόρια, ρε.
1: Ναι.
0: Καλύτερα είμαστε εμείς.
1: Γι' αυτό σου λέω πόνεσα.
0: Με 2 ευρώ την βενζίνη τώρα, μια χαρά είμαστε. Δεν πειράζει, θα τα φέρουμε βόλτα.
1: Καλά, κοίτα να δεις.
0: Θα κάνουμε λίγο τηλεργασία, θα κάνουμε.
1: Που δεν έχετε πρόβλημα. Είναι γιατί ο αδερφός ο Οδυσσέας είναι άπλας και λέει πάρτα. Α τα πάρει ο άλλος, ο χαμένος. Α τα πάρει όλα ο άλλος. Παίρνει και αυτός κάτι.
0: Δεν ξέρω τι παίρνει, γιατί αυτός ξέρει τι γίνεται.
1: Είναι κρυψίνος. Αυτός θα παίρνει πιο πολλά να δεις.
0: Αυτός μένει και Θεσσαλονίκη.
1: Καλά.
0: Μπορεί να έχει κανονίσει διάφορα που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Τι εννοείς, αυτός παιδί μου είναι δίπλα, ξεζουμίζει. Αυτός είναι δίπλα στην πηγή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα ανοίξετε το σεντούκι και θα δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και θα πεις, πώς, αφού εγώ είχα πάρει μόνο το 80%, το 20% που πήγε. Και ήταν αυτός που το ξεζούμιζε.
0: Αυτός πηγαίνει, πιστεύω, έγραφα κρυφά και λέει, για βάλτε μια υπογραφή εδώ, για βάλτε μια υπογραφή εδώ.
1: Καταρχάς θα σου πω, αυτός έχει 3, έτσι. Εσύ έχεις 2 ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάει αυτός με τα 3 τώρα καθημερινή επαφή, έτσι.
0: Κάθε μέρα πάει.
1: Τα παιδάκια αυτά με ανοιχτό το χέρι συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Και δίδυμα κιόλα. Εντάξει, και το ένα μοιάζει και με τον Μπόρις Τζόνσον επίση.
0: Ναι, έχει και μια διεθνή γοητεία.
1: Ακριβώς. Στάθη μου.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Είσαι θύμα.
0: Το ξέρα.
1: Επιτέλους το επιβεβαίωσε.
0: Το φανταστείτε. Εγώ το έλεγα. Εσείς λέγατε ότι εγώ είμαι προνομίουχος. Εγώ ήξερα ότι είμαι θύμα. Επιτέλους δικαιώνομαι. Τώρα θα με πιστέψουν πως τώρα για ακόμη και τα ζώα. Λοιπόν, Beyoncé για τη συνέχεια. Halo και Teddy Swims αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims, The Door, στο Easy Breakfast. Μια τέτοια πόρτα έφτιαξε για ένα Νιγηριανό που διαβάζω εδώ μια ιστορία. Την οποία πόρτα άνοιγαν πάρα πολύ και διάφοροι. Μια υπηρεσία που ίδρυσε αυτό ο Νιγηριανό.
1: Α, ωραία.
0: Κρατική υπηρεσία. Η οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ο Νιγηριανό, πήγε την απάτη σε άλλο επίπεδο.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είπα, μπορεί να. Ναι.
0: Ένα Νιγηριανό.
1: Μάλιστα.
0: Ίδρυσε παρανόμω.
1: Μια στην... κρατική υπηρεσία. Δηλαδή,
0: μια κυβερνητική υπηρεσία.
1: Τι πραγματευόταν. Δεν λέει.
0: Διάφορα πράγματα. Διάφορα πράγματα. Δεν, ακριβώς δεν λέει.
1: Σαν γκέπι ήταν δηλαδή.
0: Ήταν γενικός διευθυντής του ανύπαρκτου Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων.
1: Ορίστε, ωραία.
0: Έβλεπε και ξένες αντιπροσωπείες.
1: Ωραία.
0: Καλούσε. Μιλούσε και με άλλα υπουργεία. Προφανώς δεν ξέρω. Εκεί δεν έχουν το gov.nigeria να μπορούν να είναι όλοι συνδεδεμένοι. Είναι όπως το παλιό. Θυμάσαι παλιά που πήγαινες εδώ στο ΙΚΑ και σου παράγανε τα ένσημα πάνω σε μια καρτέλα και μετά πήγαινες και τα περνούσες σε έναν υπολογιστή που ήταν ένας υπολογιστής στον τρίτο όροφο, ας πούμε, κτλ. Προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μια υπηρεσία λοιπόν η οποία δεν ιδρύθηκε ποτέ στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε. Αυτός όμως την είχε ιδρύσει. Μίλουσε με. Γενικά, έπαιρνε και κρατικές χρηματοδοτήσεις από διάφορα υπουργεία.
1: Α, ωραία.
0: Υπεξαίρεση γύρω
1: στα 1 εκατομμύριο δολάρια
0: υπεξαίρεση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ωραία.
0: Ο άνθρωπος είναι στα δικαστήρια.
1: Να σου πω, μήπως λέει το όνομά του έτσι ώστε αν μας στείλει email αυτός.
0: Και να απαντήσουμε.
1: Είναι, να απαντήσουμε γιατί αυτός έχει λεφτά. Δηλαδή, αν αυτός θέλει να σου δώσει τα λεφτά, μπορεί να το κάνει για να ξεφύγει αυτός. Αλλά εσύ θα τα πάρεις τα λεφτά, αν είναι ο ίδιος Νιγηριανός.
0: Αντεγέμι, λέγεται.
1: Ο Αντεγέμι.
0: Έτσι, αν σου έρθει λοιπόν μήνυμα από τον Αντεγέμι.
1: Είμαι ο Αντεγέμι, είμαι σε μια δύσκολη φάση. Θα σου δώσω 1 εκατομμύριο. Βάλε μου όμως και εσύ κάτι. Να ξέρω, ρε παιδί μου. Μπορεί να θέλει για τα δικαστικά έξοδα να είναι μπλοκαρισμένα τα 1 εκατομμύριο. Και αυτός να το δώσω σε μένα για να το δώσω πίσω.
0: Επιμένει ότι είναι νόμιμος οργανισμός και ο ίδιος προσέγγισε ό,τι στελέχη για να τα συμπεριλάβει στο συμβούλιο, το οποίο είναι νόμιμο, όπως λέει. Οπότε, αν σου στείλει όντως ο Αντεγέμι, μην το σβήσεις γρήγορα. Ψάξτε λίγο παραπάνω, γιατί
1: τι
0: μπορεί.
1: Τι να το σβήσω, παιδί μου, αφού αυτός έχει λεφτά. Αυτός είναι τίποτα. Αυτός δεν θα θέλει. Θα θέλει να μου δώσει, δεν θα θέλει να πάρει.
0: Higher. Ναι, μπορεί να σου κάνει και μια βιντεοκλήση. Να σου μιλήσει, να σε.
1: Ελληνικά.
0: Ναι, κανονικά ελληνικά. Αυτό είναι. Πώς το είπαμε, είναι. Το γραφείο αυτό ασχολείται με ξένες επενδύσεις.
1: Άρα ξέρει.
0: Μιλάει, ναι, ξέρει πολλές ξένες γλώσσες για να μπορεί να συνεννοείται με τις ξένες αντιπροσωπείες. Higher Love, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Και αμέσως μετά θα σας δώσουμε το σημερινό Easy Pass για να διεκδικήσετε το μοναδικό βέβαιος Easy Live Experience σε Celine Dion στο Παρίσι με τον Easy όλα πληρωμένα το Σάββατο 22 Μαΐου.

0: I love ο Steve Winwood, 8 και 30 και 31 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast. Τι θέλεις να πεις?
1: Σε άλλα νέα, ήθελα να πω για τον πατέρα τον καλό που χαίρεται για την κοινωνικοποίηση των παιδιών του. Που ξαφνικά τον ακούω και κάνει μπαχύρε, παιδάκι μου. Λέω τι έγινε, μου λέει ξεκινάνε τα παιδικά πάρτι.
0: Ναι, γιατί εγώ τα πάρτι τα έχω συνήθως την άνοιξη. Αλλά εντάξει, ναι.
1: Sorry που γεννηθήκαν και κάποια τώρα, έτσι.
0: Όχι, θα πάμε, εννοείται, δεν χάνουμε πάρτι τώρα, είσαι τρελή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να σου πει κάτι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μετά από. Γιατί αν έχεις ένα παιδί, κάποιοι που έχουν παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, 6-7 χρονών, 8 και έχουν χρόνια πίσω τους πάρτι. Μπορεί να έχουν βαρεθεί. Εμείς είμαστε ακόμη δεύτερη-τρίτη χρονιά ουσιαστικά. Τώρα ξεκινάει η τρίτη που πηγαίνουν σε παιδικά πάρτι. Είναι και άσχημα. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πέραν καλά και τα παιδιά. Μιλάμε με τους γονείς. Εντάξει.
1: Είναι λες,
0: ανεκτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως είχε γίνει κάποια λοβοτομή, διότι πριν από το καλοκαίρι
0: δεν
1: είχε
0: γίνει. Να
1: αλλάξω. Συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, εντάξει, να αλλάξω.
0: Άλλαξε.
1: Εδώ αλλάζουν οι άλλοι και άλλοι. Τώρα σε πιο σημαντικές θέσεις δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Πραγματικά δηλαδή. Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. Celine Dion λοιπόν στο Παρίσι, Σάββατο 22 Μαΐου. Κάποιος ή κάποια θα βρεθεί εκεί. Από εσάς με ένα φίλο ή φίλη. Η κλήρωση την άλλη Παρασκευή 9 του μήνα στο Easy Breakfast. Η φόρμα συμμετοχής διαθέσιμη στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Χρειάζεστε βεβαίως το Easy Pass που είναι διαφορετικό κάθε μέρα. Και για σήμερα είναι η λέξη amour. Αγάπη δηλαδή.
1: Amour.
0: Μην βάλεις amour. Αγάπη. Στα ελληνικά.
1: Αγάπη. Αμούχ θέλω.
0: Βάλε αμούχ εσύ και άμα είσαι η συμμετοχή σου. Περάσει με να φτύσαι με. Αγάπη λοιπόν, soundist.gr κάθετος easy 972 για να διεκδικήσετε την πιθανότητά σας να δείτε ζωντανά με τον Easy της Celine Dion στο Παρίσι το Μάιο. Επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο με την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Πέμπτη πρωί.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη και μας στείλετε και μηνύματα ότι υπήρξε σύγκρουση αυτοκινήτων στην Λιωσίων. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού παραμένουν τα προβλήματα.
9: Στο ύψος στο Ήλιον.
8: Από τη Νέα Ερυθρέα αυτή την ώρα μέχρι και μετά την Αχαρνών και στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και περίπου το ύψος εκεί. Πάλι είναι της Αχαρνών. Πολλά προβλήματα έχει η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου έχει κίνηση, όπως και στο ύψος του Χαλανδρίου, αλλά και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα κυρίως μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείου και κάτω προς το Πεντάγωνο και την Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η Βασιλής Σοφία στο κέντρο προς το Σύνταγμα. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, κλασικά από το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Ο Καρέας από Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο, ουσιαστικά η Μικράς Ασίας όπως λέγεται, προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφορία κατά διαστήματα και στην Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματα. Λοιπόν.
9: Η πληροφορία που νόμισε ότι δεν χρειαζόσουν. Ποια ανθρώπινη κατασκευή φαίνεται με ορατό μάτι, με γυμνό μάτι από το διάστημα?
8: Το σινικό τείχος.
9: Πολύ ωραία. Λάθος. Το λάθος. Καμία.
8: Καλά, σιγά, δεν έδινε εξετάσεις.
9: Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να μιλήσω για αυτό το αστικό μύθο.
8: Ο λευκός πύργος.
9: Κανένα.
8: Το καφτατζόγλιο.
9: Τίποτα, παιδί μου. Τίποτα δεν φαίνεται με γυμνό μάτι από το φεγγάρι. Διότι η απόσταση είναι περίπου 380.000 χιλιόμετρα. Το δε σινικό τείχος, αυτός ο μύθος που δημιουργήθηκε για το σινικό τείχος, δημιουργήθηκε, λέει, ήδη από το 18ο και 19ο σε διάφορα βιβλία που δεν είχε κάνει ο άνθρωπος ταξιδέψει στο φεγγάρι. Εν τω μεταξύ, λέει, το πλάτος του είναι 4 με 9 μέτρα. Καταλαβαίνεις, λέει, ότι είναι σαν να προσπαθείς να διακρίνεις μια τρίκα μαλλιών από απόσταση χιλιόμετρων. Λέει, το 2003, ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης, ο Γιάνγκ Λιγουέι, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι κοιτούσε επίμονα από το παράθυρο του δημοστημοπλίου του, που ήταν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη, ούτε καν δηλαδή στο φεγγάρι, και δεν μπόρεσε να δει. Υπάρχουν όμως από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που πετάει σε χαμηλή τροχιά περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από τη γη, που ναι. μπορείς να δεις πράγματα με γυμνό μάτι, ο άνθρωπος χωρίς δηλαδή την, ναι, να ναι, χρησιμοποιήσει ναι. μηχανήματα.
8: Μπορείς να φάει μανιτάρια πριν.
9: Εκτός από τα φώτα των πόλεων τη νύχτα, τις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζα στην Αίγυπτο μπορείς να τις δεις, μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Πρόσεξε να δεις και τα προσφέρονται οι πυραμίδες της Γκίζα. Φαίνονται κανονικά δηλαδή. Και άκου τώρα και μια άλλη κατασκευή, κάτι πια τεχνητά νησιά στο Ντουμπάι, φαίνονται με γυμνό μάτι. Επίσης λέει, υπάρχει, πρόσεξε τώρα, η πλαστική θάλασσα στην Ισπανία της Αλμερία, που είναι ένα σύμπλεγμα θερμοκηπίων που καλύπτει μια τόσο τεράστια έκταση που αντανακλά το ηλιακό φως, κάνοντας την νότια ακτή της Ισπανίας να φαίνεται σαν να είναι καλυμμένη μόνιμα από χιόνι. Είναι αυτό που το βλέπεις από το διάστημα. Δηλαδή από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έτσι, που είναι 400 χιλιόμετρα μόνο. Σκηνικό τείχος.
8: Με όχι γιόχρο, σωστά.
9: No.
8: Spin Doctors, Two Princes και σε πολύ λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Not, με δώρο βεβαίως και σήμερα διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas από το Easy Breakfast. Yeah.

0: It's so easy to fall in love. Η Olivia Dean στο Easy Breakfast.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Χθες λέγαμε ότι το έχουν κάνει 2 στους 10 σε έξοδο για να εξοικονομήσουν χρήματα. Είπαμε ότι η σωστή απάντηση, το είπαμε δηλαδή στο κλείσιμο της εκπομπής, ήταν έχουν παραγγείλει για τους εαυτούς τους από το παιδικό μενού, εφόσον βεβαίως υπάρχουν παιδιά στην παρέα. Γι' αυτό και είχαμε πει χθες ότι υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορέσετε να απαντήσετε σωστά. Δεν
2: αλλά άμα σας κοτάει, παραγγείλετε παιδικό μενού χωρίς να έχετε παιδί. Άμα είσαστε τόσο
0: άμα είσαι μάγκας, ναι, άμα.
2: Θέλω να φάω λίγο, λες τον άλλον.
0: Ναι.
2: Ή δεν έχω δόντια και θέλω να φάω τις μικρές μπουκίτσες, τις μαλακές. Μπορείς να πεις και αυτό.
0: Αρέσει σε 3 στους 10, αλλά όχι να το κάνουν σπίτι.
2: Ω, τι λες.
0: 6-9-81-9-72-9-72 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Αρέσει σε 3 στους 10, αλλά όχι στο σπίτι.
2: Το σούξου μουξου θα πω και θα πω εμπνεούμενη από σένα. Ότι στην πραγματικότητα σένα σ' αρέσει πολύ, απλά δεν σ' αρέσει στο σπίτι. Και επειδή τώρα είσαι πάρα πολλές ώρες
0: ναι,
2: στο σπίτι.
0: Ναι, γι' αυτό είναι. Είναι θέμα. Είναι, πώς λένε οι μεσίτες. Location.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω γιατί δεν τους αρέσει να το κάνουν σπίτι, γιατί θα βοηθήσω. Οπότε στέλνετε μηνύματα στο Viber, διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas, να δείτε όποια ταινία θέλετε φυσικά στην απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία που ακούει στο όνομα Village Cinemas. VillageCinemas.gr το site, εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και φυσικά θα βρείτε και όλα τα καλούδια που έχει το Village Pass με εκπτώσεις, με δώρα κλπ. VillageCinemas.gr. Τι αρέσει σε 3 στους 10, αλλά όχι να το κάνουν σπίτι. Έχετε στείλει εδώ να χορεύουν το μασάζ, το ψάρι.
2: Το ψάρι,
0: ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τρώω ψάρι σπίτι. Μου αρέσει έξω το ψάρι. Ναι.
0: Μπράβο στην Ιωάννα που βλέπω ότι έχει βρει.
2: Μπράβο, Ιωάννα.
0: Γρήγορα τη σωστή απάντηση. Ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι που βλέπω εδώ. Το κάπνισμα, οι τηγανιτές πατάτες κλπ. 10 παρα 5 η απάντηση στο κλείσιμο του Easy Breakfast. Μετά τις 10 η εύκολη ερώτηση νότι με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 η άμπα για τη συνέχεια.

0: Gimme, gimme, gimme. Η Άμπα,
1: η Gimme, gimme.
0: Breakfast.
1: Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Όχι, είναι Gimme, gimme, gimme. Εμένα after midnight. Δεν είναι δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου. Λες και τραγουδάει η Άντζη Σαμίου.
1: Αυτό το λέει. Gimme, gimme, gimme.
0: Εντάξει, αλλά στα αγγλικά το λέμε.
1: Δώσε, δώσε, δώσε έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα.
0: Δεν λέμε στα ελληνικά.
1: Τι ήθελες να πεις, γιατί εγώ τώρα λόγω του τραγουδίου ήθελα να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
0: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Για όχι, να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα. Και γίνει.
0: Εξυπηρετούμε, ναι, εξυπηρετούμε και μεσάνυχτα, διότι έχουμε και πολλή δουλειά.
1: Σωστό, σωστό. Και έχετε και απόθεμα. Πάμε σε κάτι πιο σοβαρό. Ναι. Πάμε στην εμμηνόπαυση, που είναι μια νέα φάση ζωής. Όλες εμείς που έχουμε περάσει, που περνάμε αυτή τη φάση ζωής, το αναγνωρίζουμε. Το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Η ξηρότητα, η ευαισθησία και η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σε περιορίζει, γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ κλασικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώθεις άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Easy News.
9: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει περίπου μέχρι και τις 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Coat θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ήδη εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ερεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ερεθύμνου. Περισσότερες και μικρότερες δόσεις, ένταξη περισσότερων οφειλών και διεύρυνση των ημερομηνιών ένταξης έφερε ο επανασχεδιασμός της έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης συντροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Την εκτίμηση ότι είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο πιλωτήριο στην χθεσινή πτήση Fly Dubai εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο ίδιος είπε ότι οι αρχές θα εξετάσουν εάν ο δράστης είχε συνεργούς ή δεσμούς με το Ιράν.
8: Easy Sports.
9: Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 93-78 επί της Μανρέσα για το EuroCup. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 102-79 επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια στις 9.30 το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο αποφυλάθλους γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
8: Easy weather.
9: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
8: Easy. Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
10: Λοιπόν, 9 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων στον Κηφισό προς Πειραιά λόγω καραμπόλας λίγο νωρίτερα στο ύψος.
11: 6-7 αυτοκίνητα.
10: Τηλιοσίων, κάπου εκεί είναι. Από την Νέα Ερυθρέα λοιπόν και κάτω μέχρι και τηλιοσίων έχει μποτιλιάρισμα ο Κηφισός και στην άνοδο πολλά προβλήματα. Από την Ιράωδο και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός επίσης είναι πολύ επιβαρημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Νολιώσια λίγο μετά μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Από το κάτω προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείων σε άνοδο και κάθοδο στο ύψος κυρίως του Χολαργού. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Ο Καρέας μεταξύ Ηλίουπολης και Βύρωνα, κυρίως από Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα όπως και η Ερδιτού αλλά και η Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Η στα δύο από την Κλαθμόνος προς το Σύνταγμα. Η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Παραλιακά στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας κατά διαστήματα και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στο λεγανοπέδι της Αθήνας.
11: Α, 9 και πρώτα 3 λεπτά.
10: 9 και πρώτα 3. Ναι.
11: 9 και
10: 3. 9 και πρώτα 3. Σαν την κόρη μου που λέει μπαμπά, την Κυριακή είναι η μέρα παγκόσμια ζών. Χθες μου το είπε.
11: Η μέρα παγκόσμια ζών. Από μικρού και από τρελό μαθαίνεις
10: την αλήθεια. Σίγουρα μικρή δεν είσαι εσύ.
11: 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Δεν έχουμε κάτι να πούμε, οπότε είναι η ώρα για τον κωδικό μας. Υπέροχα! Πάτε το κουμπί.
10: Αφού δεν έχεις κάτι να πεις, σας έλεγες μόνο το υπέροχα. Ναι. Είπες 300 πράγματα πριν.
11: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι τι σημαίνει αυτό. Να μην γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα.
10: Περιφραστικά είμαι με πολλές λέξεις ότι δεν είχα να πω τίποτα. Ωραία. Μόνο Κωνσταντάκη αυτά.

0: Enjoy the silence, the Depeche Mode. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 9. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοχοίδη, όπως κάθε μέρα, 6.30 με 10.
1: Και σε πάω στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Ωραία.
1: Όπου εκεί πέρα μια εταιρεία ρομποτικής ξεκίνησε τον Αύγουστο να δέχεται κρατήσεις για το ανθρωποειδές ρομπότης. Το οποίο πηγαίνει σε σπίτια και διαμερίσματα αναλαμβάνοντας καθαριότητα. Ένα 32 ύψος. 35 κιλά περίπου, κινείται σε σκάλες, χαλιά, πλακάκια και ξύλινα δάπεδα, ενώ διαθέτει ειδικά πέλματα από καουτσούκ και κάλτσες πιλάτες για καλύτερη πρόσφυση. Έχει τα χεράκια του εκεί πέρα, διαθέτουν λαβές από θερμοπλαστική, λέει, πολυουρεθάνη, που μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα και είδη καθαρισμού όπως μπουκάλια με σπρέι και ηλεκτρική σκούπα. Κάνει τα πάντα. Και σκουβίσμα και σφουγγάρισμα και καθάρισμα της μπανιέρας. Βέβαια, στην μπανιέρα δεν τα πάει τόσο καλά. Μαθαίνει σιγά σιγά, αλλά είσαι εντόνια.
0: Εκπαιδεύεται, ναι.
1: Εκπαιδεύεται. Τρίβει την μπανιέρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Παίρνει 30 δολάρια την ώρα.
0: Πολλά ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τιμή Αμερικής.
1: Τιμή μπορεί... Αμερικής. Ναι, γιατί ο ανθρώπινος καθαρισμός, δηλαδή ο καθαρισμός που γίνεται από τον άνθρωπο, λέει εδώ πέρα το site, ότι παίρνει 85 ο άνθρωπος.
0: Πολλά, πολλά, πολλά.
1: Όλα πολλά σου φάνηκαν.
0: Όλα, γενικά. Και 15 να μου έλεγες, πολλά θα μου φαίνονταν.
1: Είναι τιμές Αμερικής, είπαμε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, οκ.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει χαμός με τον κλάδο των συνεργείων καθαρισμού. Διότι μιλάμε για τεράστια διαφορά.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει, τόσο μεγάλη διαφορά και για Αμερική. Που σου λέω, εντάξει, α μην την ρίψει και τόσο πολύ την μπανιέρα. Γιατί ο άλλος τώρα δηλαδή, θα κόψουμε να σχιαστεί. Δεν μπορεί να του πει και του αλλού και να τον δει και να πει. Εντάξει, μην την ρίψει την μπανιέρα. Βάλε λοιπόν το μέταλλο, ναι. Βάλε το σιδερικό να κάνει τη δουλειά.
0: Γελάω γιατί προοδεύει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει άλματα, κινδυνεύουμε να αφανιστούμε διάφορα λογισμικά, διαβάζουμε ειδήσεις. Αλλά εκεί που πάντα επικεντρωνόμαστε και πάντα από όλες τις ειδήσεις του AI που διαβάζουμε και κάποιες τις λέμε, αυτές που σίγουρα λέμε είναι σε ό,τι έχει να κάνει με ρομπότ τα οποία κάνουν καθαριότητα. Έτσι. Είναι η ανάγκη μας δηλαδή. Θέλω να πω ότι.
1: Δεν έχει να κάνει με την ανάγκη. Έχει να κάνει με το ότι προφανώς δεν θα βάλουν τώρα ένα ρομπότ να κάνει κάτι πιο. Πώς να σου το πω. Κάτι. Δηλαδή εντάξει, όποτε υπάρχει μια καλή είδηση που έχει βοηθήσει η AI.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω τι λέμε.
1: Στην επιχείρηση, ας πούμε. Ναι. Αλλά τώρα σε κάτι πρακτικό, δεν φαντάζομαι ότι όταν θα βάλουν το πρώτο ρομπότ να στρώνει δρόμους.
0: Ρε παιδί μου, λέω ότι.
1: Να μπαζώνει, θα το δείξουν κι αυτό.
0: Εντάξει, ναι, όχι. Εμείς λέω ότι θα πούμε στον αέρα ή που θα εστιάσουμε. Δηλαδή, βγαίνει μια είδηση αύριο και λέει: ο πρώτος παρουσιαστής, ξέρω εγώ, ρομπότ της AI στο ραδιόφωνο είναι γεγονός. Εντάξει, μπορεί και να το πούμε, μπορεί και να μην το πούμε.
1: Θα το πούμε.
0: Αλλά το ρομπότ το οποίο κάνει καθαριότητα, έτσι, το θέλουμε. Δηλαδή, ναι, θα το πάρω. Αυτό είναι.
1: Κάνω, αυτή η είδηση βγήκε.
0: Ναι, και αυτή είναι και η ανάγκη μας, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω τώρα τα αυτά που λες εσύ. Εγώ θεωρώ ότι σε οποιοδήποτε τομέα, δηλαδή αν ήταν η πρώτη δασκάλα ρομπότ, δεν θα την έβγαζες. Δεν θα την έβγαζες την είδηση.
0: Μπορεί, ναι.
1: Okay. Τότε τι μπορεί να
0: έβγαζε. Πρώτα θα κλίκαρα στο ρομπότ που καθαρίζει και μετά στο ρομπότ που διδάσκει.
1: Εγώ πρώτα θα κλίκαρα στη δασκάλα από ρομπότ.
0: Εγώ επειδή δεν χρειάζεται να μου διδάξει κανείς τίποτα, αλλά να μου καθαρίσει χρειάζεται.
1: Επίσης θέλω να σου πω αυτό, κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Το έγινε ένα εντυπωσιακό που είχε γίνει σαν πείραμα. Που είχαν πάει ζευγάρια που θέλανε ένα σύμβουλο, ψυχολόγο και τους είχαν βάλει με, να μιλάει τεχνητή νοημοσύνη και άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και το μεγαλύτερο ποσοστό που δεν ξέρανε ποιος είναι ποιος,
0: ναι, ναι,
1: προτιμήσανε
0: το
1: AI, το διότι AI θεωρήσαν ότι δείχνει περισσότερη ενστηνέση και τους ακούει περισσότερο από ότι τον άνθρωπο. Οπότε ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Το οποίο επίτηδες βεβαίως. Το πιο πιθανό είναι να τους έλεγε αυτό που θέλουν να ακούσουν.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Πάμε παρακάτω με Ντάφι και Μέρση και ο Ντάτι αμέσως μετά με το Take Me There. Πρωινό, Πέμπτη στον Easy.

0: Τάι Τάτι και το Take Me, μπέρδεψες, με το Take Me There στο Easy Breakfast, που αν θέλετε να τον δείτε, 30 Οκτωβρίου θα είναι στην Αθήνα. Είχε ανακοινωθεί για το Death Disco, έγινε sold out και μεταφέρθηκε η εμφάνισή του στο Fuzz, στο μεγαλύτερο χώρο.
1: Μπράβο.
0: Λόγω μεγάλη ζήτηση. Λοιπόν, πριν να πω 2-3 μικρά, ήθελα να πω πριν για τα πετρέλαια, για τα αποθέματα πετρελαίου, που η χώρα μας τα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε πει τόσες μέρες.
0: Τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε όμως, από τα στοιχεία. Διαθέτουμε διαθέσιμα στοιχεία, διαθέσιμα αποθέματα για να καλύψουν τη ζήτηση πλήρως για 101 ημέρες. Μόνο η Φιλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία είναι από πάνω μας και όλοι οι άλλοι είναι από κάτω μας. Έτσι, άρα για 101 ημέρες.
1: Η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία. Mm. Καλά, η Φιλανδία έχει αποθέματα για 178 μέρες.
1: Ναι.
0: Το Βέλγιο 110.
1: Πιο κάτω ποιοι είναι από εμάς, έτσι, αν
0: χαρούμε. Πολύ.
1: Πες. Έτσι να νιώσω.
0: Ποιο θες, Ολλανδία, θες Γαλλία, θες Ιταλία, θες Γερμανία.
1: Θες
0: Ισπανία. Τι θέλεις.
1: Καψώσαμε.
0: Σλοβενία, τι γουστάρεις.
1: Όχι, εντάξει, Σλοβενία μου λέει κάτι. Ναι, ωραία.
0: Οι άλλοι μεγάλες ώρες είναι Ιταλίες.
1: Ναι. Εντάξει, Κύπρος έχει και πιο.
0: Να τι υποτάξει από κάτω, του Γερμανού.
1: Κύπρος έχει και πιο.
0: Γονατισμένου εκεί να παρακαλάνε για πετρέλαιο.
1: Ναι, θέλω τον Γερμανό να είναι γονατισμένο.
0: Και τον Γάλλο. Σιλβουπλέ, λε πετρέλ. Να σου λέει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, λε
0: πετρέλ.
1: Στα ισπανικά πώ είναι το πετρέλ.
0: Το έχω μάθει ακόμα.
1: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
0: Το πετρέλαιο και δεν το έχω μάθει ακόμα.
1: Αν τα λε όλα πετρέλ τότε.
0: Live απαγή, μια και είπαμε για Παρίσι. Easy live experience Celine Dion, Σάββατο 22 Μαΐου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Easy μαζί με ένα φίλο ή φίλη σου. Θα βρεθεί εκεί για να απολαύσει τη Celine Dion ζωντανά. Μέχρι την άλλη Πέμπτη δηλώνεται συμμετοχή. Παρασκευή 9 του μήνα είναι η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Κάθε μέρα χρειάζεστε μία λέξη, το λεγόμενο Easy Pass, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Για σήμερα, Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, η λέξη είναι η λέξη αγάπη.
1: Αγάπη.
0: Ναι, επειδή θα τη γράψετε. Δεν,
1: ναι, άμα... να έχει και το συνέστημα.
0: Να σου πω κάτι, στο επόμενο Easy Live Experience θα βάλουμε να είναι ηχητικό. Να αφήσει ηχητικό το Easy Pass. Και θα λέμε κάθε μέρα και τον τόνο πώς θα το λες.
1: Μάλιστα, ωραίο.
0: Αγάπη, ας πούμε. Αν το πει άλλος αγάπη δεν θα μετράει. Αν το λέμε όμως αγάπη θα μετράει. Αλλά τώρα δεν μετράει. Soundist.gr κάθετο Easy 972. Μπείτε, γράψτε αγάπη στο Easy Pass και τα υπόλοιπα στοιχεία σας. Και καλή επιτυχία στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, 9 και 28 πρώτα λεπτά, πρωινό 5η 1η Οκτώβρη, παρεμπιπτόντως από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για τις ώρες κοινής ησυχίας.
1: Α, μάλιστα.
0: 3.30, πολύ αργά, 3.30 με 5.30 το απόγευμα και 10 το βράδυ με 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Φωνασκίες, φεραστής, αεριστήρια, ξέρετε τώρα.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Γενικά δραστηριότητες,
1: 3.30 με 5.30 λοιπόν, μουσικές. Όχι εργασίες και ναι. Από τις 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ, ναι, ναι, ως τις 7.30 το πρωί.
1: Μας πάει 25 Οκτωβρίου.
0: Άντε πάλι 25 Οκτωβρίου, είναι Κυριακή.
1: Αλλάζει η ώρα.
0: Όχι.
1: Όχι. Τι?
0: 31.
1: Τελικά 31 δεν είχαν πει για 25.
0: 31.
1: Εσύ μου το έχεις πει.
0: Εγώ σου είχα πει 31.
1: Μου είχε πει για 25. Ότι θα αλλάξει, ότι εννοείται κανονικά.
0: Ποτέ.
1: Λες ψέματα.
0: Ποτέ.
1: Δεν είχαμε κάνει μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Γιατί συζητάμε τόση ώρα, γιατί το συζητάμε. Δεν το είπα πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει τόση μεγάλη σημασία το
1: αν το είπε.
0: Δεν το είπα. Σου είπα ότι συνήθως αλλάζει την τελευταία Κυριακή.
1: Ναι, αλλά.
0: Φέτος αλλάζει αργά γιατί πέφτει Κυριακή 31. Άρα θα πληρωθούν Παρασκευή. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Άρα 31 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα.
0: 31 προς 1η Νοεμβρίου, ναι.
1: Ωραία. Άρα το
0: νομίζω δηλαδή. Να βάλω πάντα αυτό που βάζω για να είμαι καλυμμένος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάτα το κουμπί και πιστεύουμε
0: δεν
1: με την καλή.
0: Δεν πατάω κανένα κουμπί. Ό,τι γουστάρω θα πατήσω και ό,τι γουστάρω θα κάνω. Ανάβει και το iPad. Κάτσε να δω τι λέει. Δεν λέει. Εντάξει. Τελευταία Κυριακή Οκτωβρίου, ναι, παιδιά, αλλά επειδή πέφτει Σάββατο 31 προς Κυριακή 1η Νοεμβρίου, αλλάζει νομίζω 31 του μήνα φέτος η ώρα.
1: Α, δηλαδή αλλάζει Σάββατο προς Κυριακή.
0: Εντάξει, παιδιά, η 1η Οκτώβρη είναι ακόμη, μην καίγεστε.
1: Καλά, μία ερώτηση κάναμε.
0: Δεν έκανε μία ερώτηση. Με μομφή ότι είπα λάθος εγώ.
1: Δεν είπαμε μομφή. Νομίζω το
0: 22. Σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας. Τα τελευταία νέα για την κίνηση και στο κλείσιμο βεβαίως του Easy Breakfast η απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ και το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, το σημερινό Song Me Up.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: ένα νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
3: Επειδή έχετε στείλει πάνω από 30-40 μηνύματα, παιδιά, αυτό είπα ότι η ώρα αλλάζει 25 του μήνα. Και το λέτε και διάφοροι, τι θυμάμαι πολύ καλά, Στάθη, το είχε πει στον αέρα. Ναι, αυτό είπα, 25 του μήνα ότι αλλάζει. Είπα εγώ για ποτέ ότι αλλάζει τα 31.
4: Εν τω μεταξύ, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται.
3: Τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Αυτό είπα.
4: Προσέξτε τώρα, δείτε τι γίνεται. Αυτός έχει το iPad και δεν μου λέει ότι το έχουν στείλει 40 μηνύματα. Και μου έρχεται ένα μήνυμα από τον αγαπημένο μας κούρι Μάριος, το Μάριο Μάζαρη, στο Instagram. Εσύ το θυμάμαι, το είχε πει. Και του λέω του Στάθη, Στάθη, κοίτα, έστειλε και ο Μάριος και γυρνάει και μου λέει, μα δεν αυτό είπα. 25 του μήνα. Του λέω, θα με τρελάνεις.
3: Μόνο και μόνο για να δω το βλέμμα σου αυτό, το εκνευρισμού, ταυτόχρονα αφιβολία, ότι μήπως δεν κατάλαβα εγώ καλά τι γίνεται. Και βλέμμα έτοιμο, πώς ήταν ο Braveheart που έλεγε εκείνη την ώρα που φώναζε τους άλλους, πάμε να ορμήσουμε, ο Mel Gibson. Ένα τέτοιο πράγμα, ήταν ένα μείγμα αυτών των βλεμμάτων.
4: Δηλαδή ότι η 7η χρονιά θα βγει άνετα που θα μας τρελάνεις, θα πας να μας τρελάνεις.
3: Θα τελειώσω όλους, ε.
4: Άρα είχες πει 25 του μήνα.
3: Ναι, είχα πει 25 του μήνα. Αυτό
4: τελικά πρέπει... πότε αλλάζει, τελευταία Κυριακή γιατί είναι 25.
3: Δεν είπα κάτι διαφορετικό, ούτε πριν 25 του μήνα ήρθα από εδώ. 25 του μήνα είπα, λοιπόν. 25 του μήνα, παιδιά.
4: Δεν είναι καλά τα ελληνικά σου.
3: Μήπως έχει παράσιτα, για να μιλήσω με παλιούς όρους ραδιοφωνίας, ναι, εκεί που ακούτε, η Βελόνα. Πάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. 25 του μήνα.
4: Και εγώ που είμαι απέναντί σου, τι παράσιτο έχει.
3: Εσύ το είσαι παράσιτο.
4: Ναι. Α, εγώ είμαι παράσιτο.
3: Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό. Έχουμε στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλυτερεύει η κάθοδος που είχαμε νωρίτερα, μία καραμπόλα με πολλά προβλήματα. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερη η εικόνα σε σχέση με νωρίτερα. Η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμια να προσβήνει το iPad το μεταξύ. Αυτοί που ακούνε μέσω ίντερνετ που έχουν καθυστέρηση τώρα. Δεν έχω ακούσει ακόμη τη βγήκα και πω την τρέλα μου. Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Εθνική Αντιστάσεω, στην κάθοδο από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο από τον Χολαργό προς τους Αμπελόκηπους. Παραμένει δύσκολη η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την Πλατεία Ομονίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διηληστήρια. Και στο παραλιακό μέτωπο εκεί στο ύψος του κόμβου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά.
4: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Παπουλέτο, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Όταν σου είπα εγώ ότι το έπεσε ότι 25 του μήνα, θυμόσουν να το έχεις πει.
3: Όχι,
4: ή δεν το θυμόσουν,
3: όχι, πίστευα ότι είχα πει.
4: Ωραίο παππούς, άντως αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί το έχεις με τέτοια πιθόπουλα που
3: κλείτε.
4: Δεν το... Αγάπη μου, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ωραία, να σας πω κάτι. Από το να φύγει αυτός, ας μας τρελάνει εμάς, καλύτερο είναι.

0: Lola Young και Messi στο Easy Breakfast. Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, βεβαίως είναι η ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, το καλό νέο της ημέρας.
1: Η οποία έρχεται από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, τώρα προχθές δηλαδή.
0: Το μέλλον δύσκολο, μέρες.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Συνέβη έξω από την ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκεί ένας άντρας που προχωρούσε στο δρόμο παθαίνει ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Μια φοιτητριούλα λοιπόν που είναι εκεί πέρα, δηλαδή εννοώ φοιτητριούλα με ένα νέο κορίτσι, έτσι, είναι έξω, το αντιλαμβάνεται. Εν τω μεταξύ, είχε γίνει τις μέρες προηγούμενες και ένα σεμινάριο κάρπα και του σώζει τη ζωή. Κάνοντας, εφαρμόζοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας και ένας από τους αυτόματους αξιωτερικούς απεινιδωτές που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα στους χώρους του ΕΚΠΑ και αποδείχθηκαν καθοριστική σημασία. Εν τω μεταξύ, τώρα πρόσεξε να δεις. 28 Σεπτεμβρίου, έτσι. 29 Σεπτεμβρίου βγαίνει η είδηση. Γιατί βγαίνει την επόμενη μέρα. Όπου 29 Σεπτεμβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο στο κορίτσι, ρε παιδί μου. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις κάρπα. Το οποίο τώρα.
0: Διάβασα κάτι στοιχεία λοιπόν τώρα.
1: Το οποίο θέλω να πω ότι έχει συμπέσει τώρα. Συνέπεσε αυτή η είδηση και με όλη αυτή την ιστορία του Μαζονάκη, έτσι. Που ήταν γιατροί.
0: Διάβαζα...
1: Που λειτουργούσαν με ιατρείο.
0: Θα τα πούμε αύριο τα στοιχεία για το πόσοι γνωρίζουν κάρπα. Και το λέω πρώτα και κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη που θα έπρεπε να ξέρουμε γενικά πρώτες βοήθειες.
1: Καλά, ειδικά με την ιστορία και... αυτή, με το που ότι θα κάνεις, θα μάθεις κάρπα για τα παιδιά σου. Το την έχω ακούσει πόσο χρόνο. Τα παιδιά 15, 17 χρονών. 17 χρόνια τα ακούω.
0: Ωραία. Περισσότερα αύριο γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο ιδιαίτερο. Coolio Gangsta's Paradise και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 λοιπόν, πρωινό Πέμπτη, Easy Breakfast. Σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θυμίζουμε πρώτα απ' όλα ότι αν δυσκολεύεστε στην κατάποση, είναι και η εποχή τέτοια. Ο λαιμός σας είναι στεγνός και έχετε ένα ενοχλητικό γαργαλιτό. Η φωνή δεν βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ο πονόλαιμος είναι ένα πάρα πολύ ενοχλητικό σύμπτωμα το οποίο απαιτεί ανακούφιση. Και εκεί έρχεται το Τρεμπών Χάνι, ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξερό βήχα, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών, το Τρεμπών Χάνι. 3 στους 10.
1: Μάλιστα.
0: Τους αρέσει, αλλά όχι να το κάνουν σπίτι. Η Ιωάννα και οι άλλοι, αν θυμάμαι καλά, έχουν βρει τη σωστή απάντηση, που ήταν το σούσι.
1: Α, το σούσι.
0: Ο σούσι. Περισσότερη εύκολη ερώτηση, Νότ. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Τώρα, γιατί ενδεχομένως δεν είναι και εύκολο να το κάνεις το σούσι, αλλά τώρα
0: δεν
1: μπαίνει μέσα.
0: Δεν,
1: τι, δεν είναι.
0: Όχι, δεν μπαίνει στη διαδικασία. Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν
0: το...
1: σ' αρέσει και το σούσι.
0: Δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν μ' αρέσει και το σούσι.
1: Δεν σ' αρέσει το μασάζ, δεν σ' αρέσει το σούσι.
0: Άλλο.
1: Δεν θα σ' αρέσουν οι φράουλες με σαντική.
0: Αυτό είναι η κασία τώρα.
1: Οι φράουλες με σαντική σ' αρέσουνε.
0: Objection.
1: Σ' αρέσουνε.
0: Μ' αρέσουν. Ναι.
1: Εμένα ύψο συγκατάβαση. Μ'
0: αρέσουν.
1: Εντάξει, τώρα για να μην φανώ περίεργος 3 στα 3, όχι, θα πω μάρε.
0: Και δεν ξέρω και τι έχει τέταρτο. Λοιπόν, πρώτο Θεός, αύριο Παρασκευή πρωί 6:30 επιστρέφει το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Σημερινό song, μια πέτσα, όπως κοίταγα τον κατάλογο τραγουδιών.
1: Ναι.
0: Έπεσα πάνω στο συγκεκριμένο, μ' αρέσει και λέω αυτό να βάλουμε σήμερα. Mm-hmm. Οπότε σας αποχαιρετούμε.
1: Σκέψη, δηλαδή, από πίσω.
0: Με Coke Robin, The Promise You Made. Και ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζο, που μας φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια στο πενού της Πέμπτης.
1: Καλό μήνα.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
10: Υγεία.
11: Καθαρικά.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, Χάνια και Ρέθυμνο να μένεται να δεχθούν τις σημαντικότερες βροχοπτώσεις. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Μιλοπόταμο με τα Ζωνιάνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο ποταμός έχει φουσκώσει ενώ οι δρόμοι έχουν γεμίσει με λάσπες και φερτά υλικά. Παράλληλα, εκτεταμένη είναι η διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, η οποία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, προκλήθηκε από την πτώση δύο στήλων του δικτύου. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει μέχρι και τις 12 περίπου το μεσημέρι. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λεωφόρο Μεσογείων. Πραγματοποιούν αυτήν την ώρα εκπρόσωποι συνδικάτων και εργαζόμενοι, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν από τη Βουλή ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις, καθώς και τα μέτρα για τους servicers που ανακοίνωσε στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μετά την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητήσει από την Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποχωρήσει άμεσα από τις ΗΠΑ. Πολιτείες, έπειτα από το αδιέξοδο στις επαφές των δύο πλευρών.
18: Easy Sports.
19: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 102-79 επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 2-1 σετ απέναντι στον Τόμας Μάρτιν Ετσεβερή. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο κατάμεστο αποφυλάθλους γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
18: Easy weather.
19: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας. Πέμπτη σήμερα, έλα την τρώμε σιγά σιγά και την εβδομάδα. Και με αυτή τη διάθεση θα πορευτούμε μέχρι τη μία παρέα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Να πούμε βεβαίως και καλό μήνα. Μπήκε ο Οκτώβριος. Πω, σαν χθες μου φαίνεται που αράζαμε στις παραλίες και στα νησιά, τι να κάνουμε. Επιστροφή κανονική στην πραγματικότητα. Ο καιρός δεν μας αφήνει και κανένα περιθώριο έτσι για αυτό το daydreaming. Τίποτα, φθινόπωρο κανονικό. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά μέχρι τη μία.

George Harrison, Got My Mind Set On You, έτσι το χρειαζόμαστε αυτό το τραγουδάκι. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου, 10 και 4, το χρειαζόμαστε να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Κανονική φθινοπορίλα, μουντρουχίλα, με το σύννεφο, το κανονικότατο σήμερα στην Αττική. Σήμερα που θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Ανανία, το Θηρέσιο και τη Θηρεσία, το Ρωμανό και τη Ρωμανία. Αυτό το Ρωμανός μου αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, αρχιτεκτονικής, ηλικιωμένων, αλλά και χορτοφαγίας. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Η ώρα, όπως είπαμε, είναι 10 και 4. Δεν είναι ακόμα η ώρα έτσι που ηρεμεί η κατάσταση. Χοντρικά να σας πω ότι στον Κηφισό θα συναντήσετε καθυστερήσεις που ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν μέχρι περίπου την Αχαρνών, ενώ στην Κάθοδο θα συναντήσετε προβλήματα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων, εκεί άνω Πατήσια. Στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, υπάρχουν προβληματάκια, αλλά σε καμία περίπτωση τα πολύ έντονα προβλήματα και οι πολύ έντονες καθυστερήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα εκεί. Και από εκεί και πέρα, στο κέντρο της πόλης, θα συναντήσετε προβλήματα στη Βασιλής Αμαλίας, τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας, από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, στην Αρδιτού, στο ρεύμα προς Βόρεια και σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Taylor Swift έρχεται. It's my life, no doubt. Αμέσως τώρα.

Είναι η Barbara Streisand. Φυσικά αυτό είναι το Woman in Love εδώ στο Easy 97,2. Έτσι, αυτού του είδους τα τραγούδια νομίζω ότι με συννεφιά ακούγονται λίγο διαφορετικά. Σε πιάνει μια μελαγχολία, σε πιάνουν έτσι διάφορες σκέψεις. Δεν ξέρω, σας πιάνουν και εσάς, κάπως έτσι αισθάνομαι. Υπάρχει μια ρομαντική λαρε, παιδί μου, στον αέρα. Πέμπτη ημέρα, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα σε όλους. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι διαβάζουμε, σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και σήμερα στο επίκεντρο φαίνεται ότι είναι η Κρήτη. Θα έχουμε θυελώδεις ανέμους και στο Αιγαίο, ενώ τοπικά θα υπάρχουν στη χώρα και διάφορες ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα, όσον αφορά την Αττική, έχουμε έτσι ένα έντονο αεράκι, το έχουμε νιώσει. Στο Αιγαίο συγκεκριμένα φτάνουν οι άνεμοι έως και τα 8 μποφόρ, ενώ διαβάζω ότι σε ισχύ είχε τεθεί απογραφητικό απόπλο από και προς τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, ίσως έχουμε κάποιες βροχές στα βόρεια, δεν είναι τόσο αυτό έτσι το χαρακτηριστικό της ημέρας. Περισσότερο αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός και από ό,τι φαίνεται και το Σάββατο. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα τη Mary J. Blige. Αυτό είναι το Family Affair εδώ στο Easy 97,2.

0: Κλιμάν και μοναμόρ εδώ στο Νίζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία νέα μας έρχονται από την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
3: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
2: Λοιπόν,
3: ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσε, το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι, να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
2: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι, είναι ο Dan Wilson και το Breathless εδώ στο Easy 97,2. Εντάξει, και μέρες που είναι μετά και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσσες στο ΆΚΑ, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην επιτυχία που σημείωσε αυτό το τραγούδι και στα ελληνικά ερμηνευμένο από την απόλυτη Άννα Βίσση. Ένα τραγούδι που έγινε viral και στο TikTok, Κόντρα είναι ο ελληνικός του τίτλος, και βέβαια αποθεώθηκε η τραγουδίστρια σε αυτή τη μεγάλη συναυλία την ώρα που το ερμήνευε. Καλά, και όχι μόνο εκείνη την ώρα, γενικότερα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έχουμε για αυτή την Παρασκευή και για το Σάββατο, με διαδραστικά challenges καθαριότητας που σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Azax λοιπόν μας προσκαλεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Azax Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Azax Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Azax. Ζήσε το σπίτι σου, το Azax φροντίζει για τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Με ρέντα.

0: Garnier Color Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Κυριακή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν το νησί. Όσο εξελίσσεται το κύμα κακοκαιρίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και εφερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο Μηλοπόταμο. Μεγάλη συσσόρευση νερού προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στα Ζωνιανά, ενώ ο ποταμός που διασχίζει την περιοχή υπερχείλησε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν προβλήματα στους δρόμους. Ατύχημα σοκαριστικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζωνιανά λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Όχημα εγκλωβίστηκε σε τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα. Τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο παραμένουν κλειστά. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να καθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Νέες ώρες κοινής ησυχίας ισχύουν από σήμερα 1 Οκτωβρίου λόγω χειμερινού ωραρίου. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της ηρεμίας των πολιτών, η αποφυγή θορύβων είναι απαραίτητη από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικία στα 15 έτη. Σχέδιο για επενδύσεις μέχρι και 200 δισεκατομμύρια δολάρια από την Νότια Κορέα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, με το πακέτο να περιλαμβάνει 8 μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Τέξας και επένδυση 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αγωγό φυσικού αερίου.
9: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια στις 9.30 το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο αποφυλάθλος γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο κυρίω ταμπλό του Japan Open, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 2-1 σετ απέναντι στον Thomas Martin Echeverry.
9: Easy weather.
10: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Με τον καιρό φθινοπορεινό, με τη συννεφιά να είναι κανονικότατη σήμερα στην Αττική και με ενισχυμένο αεράκι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σε λίγο Brian Adams, σε λίγο Ain't Nobody. Αμέσως τώρα είναι το Every Time εδώ στον Easy.

Είναι ο Brian Adams, Everything I do it for you, εδώ στον Easy 97,2 και αν χιονίζει και αν βρέχει, καθόλου δεν επηρεάζονται τα αστρολογικά μας, καθώς από ό,τι διαβάζω στο asimbilio.gr, η σημερινή ημέρα βρίσκει τη σελήνη στους πιο ανάλαφρους και επικοινωνιακούς διδύμους και έτσι θα μας κάνει και εμάς ή τέλος πάντων θα μας παροτρύνει να δούμε και εμείς την πραγματικότητα με μεγαλύτερη χαλαρότητα και χωρίς να στεκόμαστε στις λεπτομέρειες. Η σημερινή ημέρα, διαβάζουμε, θα σχηματίσει ωραίες όψεις που πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε με κάθε τρόπο. Άρα, ωραία διάθεση και αισιοδοξία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Και γιατί όχι, ας πάμε και λίγο κόντρα έτσι σε όλη αυτή την περίεργη διάθεση που μπορεί να μας προκαλεί αυτός ο καιρός. Empire of the Sun, We Are the People, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

Bon Jovi είναι το Always εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για το Easy Live Experience, το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας στέλνει να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Και φυσικά μιλάμε για τη Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και ο Easy σας στέλνει στο Παρίσι, και αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί θα βρεθείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, θα ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live την αγαπημένη τραγουδίστρια να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη αγάπη. Έχει τραγουδήσει πάρα πολύ για την αγάπη η Celine Dion, άρα λοιπόν συμπληρώνετε τη λέξη αγάπη όπου σας ζητηθεί στο soundis.gr / Easy972. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι και βεβαίως μην χάσετε τη μεγάλη αυτή ευκαιρία να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Σε λίγο Amy Winehouse, άμεσα τώρα είναι ο Harry Styles.

0: Είναι η Σέρ με τον Ντόβε Λαμόρε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα λοιπόν στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με πολύ αγαπημένο από Μαντόνα εδώ στον Easy.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλημέρες, επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Και σε περίπτωση που νιώθετε το δέρμα σας ξηρό, φυτατωμένο και χωρίς ζωντάνια, τότε χρειάζεστε την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112%, ενώ μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Διαθέτει ούλτρα ενυδατική σύνθεση με 3 τύπους υαλουρονικού για πολυεπίπεδη ενυδάτωση και πλήρη επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος. Έχει φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε, ενεργά πεπτίδια και όλα αυτά κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται πιο γεμάτο και νεανικό. Ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresiderm. Μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτοντας πως ο απεινιδωτής στο ιατρείο της Καρνεάδου ήταν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Όπως προκύπτει από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ο απεινιδωτής υπήρχε στο σημείο μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, το μηχάνημα έφερε μη ενεργή μπαταρία, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε ούτε κάρτα καταγραφής δεδομένων. Η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται τις εισβάλλοντας
8: βάρος της κατηγορίες. Έντονα και επικίνδυνα τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σοβαρή περιπέτεια έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στα Ζωνιανά όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε τρύπα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω της κακοκαιρίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι συγγενείς τους, ενώ ο γιος του ζευγαριού τους μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι δύο ηλικιωμένοι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και είναι καλά στην υγεία τους. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοπόταμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα κυρίως στα ορεινά χωριά. Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις και πλέον θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία που αναρτάται σε εφημερίδα ή στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν μέχρι και αύριο αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια αναβαρέλη, αντιστρέφοντας τις απώλειες από νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα σημάδια αύξησης των ενεργειακών ροών στη Μέση Ανατολή έναντι του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.
9: Sports. Ο Ολυμπιακός αναζητά την τρίτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη του στη νέα σεζόν της EuroLeague στην Πολώνια απέναντι στη Βίρτους απόψε στις 9.30 το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο αποφυλάθλος γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
10: Easy weather.
9: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Να είναι έτσι ήρεμος θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν θέλουμε και τις μεγαλύτερες συγκινήσεις του κόσμου να συμβούν. Είμαστε ολιγαρκείς. Να είναι ήρεμος και να περάσει έτσι χωρίς πολλά έντονα και ενδεχομένως αρνητικά συμβάντα. Σε λίγο Justin Bieber και Love Yourself. Αμέσως τώρα από τους Ace of Base και τα αγαπημένα μας 90s. Είναι το All That She Wants εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα.

από τους R.E.M. The One I Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για το Easy Live Experience που σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μία ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. Εκεί θα ακούσετε live τη Celine Dion να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, και για να πάρετε μέρος σε αυτό το μεγάλο μας διαγωνισμό θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, όπου θα σας ζητηθεί και το Easy Pass της ημέρας. Καθημερινά το Easy Pass είναι διαφορετικό, πρέπει να είστε συντονισμένοι για να ακούτε το σωστό το Easy Pass, το οποίο για τη σημερινή ημέρα είναι η λέξη αγάπη. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι, καλή επιτυχία σε όλους. Είναι το Easy Live Experience που σας στέλνει να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική Celine Dion. Σε λίγο Νταμιάνα Ντάβιντ, άμεσα τώρα είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα. Αυτό είναι το Genie in a Barrel.

Bonnie Tyler, I need a hero, μας λέει στο τραγούδι που λέγεται κανονικά Holding out for a hero. Εδώ στο Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι σας έχω, τι σας έχω. Σας φτιάχνω όλη μέρα τη διάθεση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αλλά σας δίνω και την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα ή το δείπνο σας. Γιατί τι λέει περισσότερο ότι κάποιος νοιάζεται για εμάς από το να μας ταΐσει. Τι λέει. Τίποτα θα πω εγώ και θα συνεχίσω. Έτσι λοιπόν και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες high protein. Σας έχω ένα γρήγορο πίτσα quiz. Θα σας κάνω μία απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της, γενικά τέλος πάντων τον κόσμο της πίτσας. Και περιμένω την απάντησή σας στο Viber του Easy το 6981-972-972. Εκεί θα μου στείλετε τις σωστές σας απαντήσεις και βεβαίως μετά από κλήρωση δύο τυχεροί θα αναδειχθούν και θα κερδίσουν από δύο πίτσες high protein. Τώρα, αν έχετε παραγγείλει την πίτσα σας, αλλά θέλετε να κλείσετε με γλυκό, η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει νέες γλυκές γεύσεις που έχουν πραγματικά φανατικό κοινό και πώς να μην έχουν θα έρθω και θα πω εγώ. Υποδεχόμαστε τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites, μια φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση. Γιατί θα φανταστείτε την τραγανή βάση από ζύμη Crunch, βελούδινη κρέμα Cheesecake, δροσερό ανανά και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια απίστευτη σύνθεση. Και αν θέλετε ακόμα πιο πλούσια απόλαυση, θα δοκιμάσετε την εκδοχή με πλούσια μερέντα διαθέσιμα σε μερίδες των 4 ή 8 τεμαχίων. Είναι ιδανικά είτε για προσωπικές sweet στιγμές, είτε για να τα μοιραστείτε με την παρέα σας. Cheesecake Tropical Crunch Bites, λοιπόν, θα τα βρείτε στο μενού της Pizza Fan. Πάμε τώρα να σας κάνω την ερώτηση της ημέρας. Τι να μου πείτε, ποια είναι τα βασικά συστατικά της πίτσας πατάτα bacon. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Αρκεί να μου στείλετε ποια είναι τα βασικά συστατικά της πίτσας πατάτα bacon. Αυτό περιμένω στο Viber του Easy το 6981-972-972. Καλή επιτυχία και φυσικά καλή σας όρεξη. Σε λίγο Kylie Minogue, τώρα Teddy Swims, Lose Control.

0: Super Trump, Breakfast in America στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και το γνωρίζουμε πως από την αρχαιότητα ακόμα οι άνθρωποι έψαχναν τρόπο να συνδεθούν μεταξύ τους, ακόμα και όταν υπήρχαν μεγάλες αποστάσεις. Είχαν βρει διάφορα συστήματα για να το κάνουν αυτό και παρόλο που μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom το ξέρει πολύ καλά αυτό και είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Ενώ αν θέλετε, μπορείτε να αναζητήσετε την Telecom και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
3: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
2: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Emozione per sempre εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Μας περιμένει ένα φανταστικό γαστρονομικό γεγονός την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo, στο Παλαιό Φάληρο. Εγώ σας το λέω από τώρα, θα είμαι εκεί και πολλοίς κόσμος εδώ από την ομάδα μας θα είναι εκεί, γιατί δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Η πρωτέρια λοιπόν, η ενέργεια της Metlen, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στον Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγό. Στην Κυριακή 4 Οκτωβρίου λοιπόν, στο Taek Wondo, στο Παλαιό Φάληρο, θα βρεθούμε για να ζήσουμε αυτή την τόσο ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας που θα είναι γεμάτη γεύσης, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά θα περάσουμε από το περίπτερο της Πρωτέρια για διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση και πολλά instant δώρα και φυσικά μοναδικά έπαθλα να μας περιμένουν. Μπείτε και στο Instagram της Πρωτέρια, μπορείτε μέχρι αύριο να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στον Gastrosophy Fest την Κυριακή που μας έρχεται. Αμέσως τώρα, ραντεβού με τη μία και μοναδική, την αγαπημένη μας Μαρία Φραγκάκη, η οποία μας κρατά συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στον Easy 97,2 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο, Χαλελούια, Παρασκευή, στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως μετά το Easy Breakfast, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Καλό μήνα να έχουμε από μένα. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant premiere της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Καθαρικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ κατέθεσε στον ανακριτή διασώστρια που έφτασε αμέσως μετά την κλίση που έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ανέφερε ότι κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Την μάρτυρα συνόδευσε στα δικαστήρια της πρώην σχόλης Ευελπίδων ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη που είχαν οι διασώστες ήταν αυτή ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς εδώ και αρκετά. Να κηρύχθει ο Δημός Μυλοπόταμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στα ορεινά χωριά. 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους, οι 4 κατηγορούμενοι για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα κλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών με προτεραιότητα σε μητέρες ανήλικων τέκνων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μετά την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητήσει από την Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποχωρήσει άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από το αδιέξοδο στις επαφές των δύο πλευρών.
12: Easy Sports.
13: Αντιμέτωπος με πιθανή τιμωρία από έναν μέχρι και 6 μήνες βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την απόφαση του να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Η αποχώρηση του 41 ετών αρχηγού επιβεβαιώθηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με την υπόθεση να αποκτά πλέον και πειθαρχική διάσταση. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10:15 στο κατάμεστο αποφιλάθλους γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
12: Easy weather.
13: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2. Έφυγε η Μαργαρίτα Λοΐζου, αναλαμβάνω εγώ τώρα. Μέχρι και τις 4. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, λοιπόν. Για τις επόμενες 3 ώρες θα κάνουμε παρέα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη δοκιμάζεται σήμερα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Για την ώρα, εμείς εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον καλά είμαστε. 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, και αν θέλετε και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundees.gr και το Soundees app. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό και Pointer Sisters, εδώ να μείνετε μέχρι και τις 4. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

I belong to you, Lenny Kravitz. Είναι μεσημεράκι 5ης, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα δεν είπαμε. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα να φτιάξουμε. Αγαπημένος μήνας ο Οκτώβριος και ελπίζω και εύχομαι να είναι καλύτερος από το Σεπτέμβριο, γιατί υπήρχε έτσι μια βαριά ατμόσφαιρα το μήνα Σεπτέμβριο νομίζω και ήταν γενική αυτή η εικόνα. Δεν μιλάω μόνο για μένα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε και σε ευχηθούμε ότι ο Οκτώβριος θα είναι πολύ πολύ καλός μήνας. Να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας όμως για να τον κάνουμε καλό το μήνα. Τώρα, βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Οκτώβριος δεν μπήκε καλά στην Κρήτη, η οποία είναι στο έλεος της κακοκαιρίας, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν υποχωρήσει γέφυρες, είναι σοβαρά τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις είναι έντονες, έχουν δημιουργήσει και καταστροφές αλλά και προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ έχουν κλείσει και τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού και μίλησα με φίλους που βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και μου έλεγαν ότι έβρεχε από χθες το βράδυ ασταμάτητα μέχρι και σήμερα το πρωί και όντως έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στέλνουμε σε εσάς εκεί που μας ακούτε από την Κρήτη. Λοιπόν, να συνεχίζουμε με Leona Lewis και Bleeding Love, πάντα εδώ στο Easy 97,2.

το τραγούδι Fugees, Killing Me Softly. Εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα με υγεία και αισιοδοξία. Τώρα πάμε να δούμε πώς κινείται αστρολογικά αυτή η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι ότι μας βρίσκει όλους, ανεξαρτήτως ζωδίων, μας βρίσκει πιο ανάλαφρους και πιο επικοινωνιακούς. Καλό είναι αυτό. Και γενικά μας καλεί να προσπαθήσουμε να δούμε κι εμείς με ένα φίλτρο μεγαλύτερης χαλαρότητας τα πράγματα, χωρίς να μένουμε απαραίτητος στις λεπτομέρειες. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε σήμερα, βέβαια, γιατί το μυαλό μας λίγο τρέχει αλλού. Επίσης, υπάρχει μία τάση έντασης σήμερα, ή ανατροπών, ή ακόμα και ξαφνικές ειδήσεις μπορεί να έχουμε. Σε γενικές γραμμές όμως κρατάμε ότι είναι μια καλή μέρα, είναι easy going η ημέρα, είναι 1η του Οκτωβρίου και θέλουμε έτσι να έχει μια καλή ροή. Όχι μόνο η σημερινή ημέρα, όλος ο μήνας ιδανικά. Ευχόμαστε. I

0: Ναι, αυτό ακριβώς. Together Forever, Rick Astley. Μεσημεράκι Πέμπτης, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και είναι Πέμπτη σήμερα, ακούστε τι θα κάνουμε αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Θα πάμε στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, γιατί εκεί σας περιμένουν διαδραστικά challenges καθαριότητας με το Άζαξ. Το οποίο Άζαξ σας προσκαλεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, μ' αρέσει αυτό. Να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη, δεν θα σας πω περισσότερα, αλλά θα κερδίσετε και δώρα. Την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Ζήσε το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Πάμε σε ένα σύντομο break, να μείνετε εδώ σε πολύ λίγο, είμαι ξανά μαζί σας.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από το εξωτιφλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το τρίχω το μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί
2: είναι
1: σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Ναι,
2: τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σκέφτεσαι να κάνει μια νέα αρχή, κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι τη BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Maroon 5, This Love. Μεσημέρι Πέμπτη το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2 και πάμε να μιλήσουμε για μια μεγάλη αγάπη, γιατί έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Αναφέρομαι στο Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Να ξέρεις, με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό, αλλά και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι εκεί, και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρο σε περιμένουν εκεί, και 15 αστέρια Μισελέν φυσικά. Τώρα θα αρχίσω να λέω, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντική εκπρόσωπη της ελληνικής γαστρονομίας εκεί, όπως ας πούμε ο Παναγιώτης Γιακαλής, ο Πέτρος Δήμας, ο Νίκος Θωμάς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Αστέριος Κουστούδης, ο Παύλος Κυριάκης, ο Λευτέρης Λαζάρου, η Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, ο Έκτορας Μποτρίνη, ο Γκίκας Ξενάκης, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο Μανώλης Παπουτσάκης, ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Πέτρος Συρίγος και ο Αλέξανδρος Τσιωτίνης. Καταλαβαίνετε, έτσι? Δεν το συζητώ. Gastrosophy Fest, εκεί θα είμαστε όλοι, εννοείται, αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Wondo. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και φροντίστε έγκαιρα για τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Protergia, silver sponsors η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, original concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Και είπαμε, για τα εισιτήριά σας, τα οποία καλό είναι να τα εξασφαλίσετε έγκαιρα, στο more.com. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, πάμε και στα νέα των δύο για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω με share και όχι μόνο στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Meeting.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Καθαρικά.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr/yourhealth και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασίλειου στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Ο 82χρονος άνδρας μετέβη χθες το βράδυ στο πνευμιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Σήμερα εντοπίστηκε κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανό να συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Το 33,7% του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω στην Ελλάδα είτε δεν έχει καταναλώσει ποτέ αλκοόλ είτε δεν ήπια κατά το 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δεν θα κερδίσει το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά μπορεί να επηρεάσει το ποιος θα το λάβει, υποστηρίζουν οι ειδικοί από το πρακτορείο Reuters.
15: Easy Sports.
16: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 102-79 επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 93-78 επί της Μανρέσα για το Eurocup. Η εθνική ομάδα υποδέχεται απόψε στις 14:15 την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Ο Ολυμπιακός αναζητά την τρίτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη του στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκα στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους απόψε στις 9:30 το βράδυ.
15: Easy weather.
16: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι και πάλι. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλώς ήλθατε, αν μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2. Καλό μήνα και πάλι, 1η του Οκτώβρη σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Σήμερα μαθαίνω ότι γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα τα ζυγάκια 1η Οκτωβρίου έχετε τα γενέθλιά σας. 69-81-972-972 στο Viber μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

Είσαι στον Easy 97,2 και πολύ καλά κάνεις. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 4. Και πάμε για το Easy Life Experience με Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της περιοδία επιστρέφει στο Παρίσι, επέστρεψε βασικά η Celine Dion. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι για να απολαύσεις από κοντά τη Celine Dion το Σάββατο 22 Μαΐου. Και δεν θα πας μόνος, δεν θα πας μόνη. Θα έχεις μαζί σου και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρεις μέρος, θα πρέπει να ακούς καθημερινά το Easy Pass τη σημερινή. Για να δηλώσεις συμμετοχή στο soundees.gr κάθετος Easy 972. Είσαι έτοιμος να ακούσεις το Easy Pass? Είσαι έτοιμη? Λοιπόν, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη αγάπη. Easy Live Experience λοιπόν με Celine Dion Live Απαγή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Οπότε θα είσαι εδώ συντονισμένος, συντονισμένη για να μάθεις αν είσαι τυχερός ή τυχερή. Αγάπη, η λέξη αγάπη είναι το σημερινό Easy Pass. Καλή σας επιτυχία.

River City People, California Dreaming, μεσημέρι Πέμπτης. 1η Οκτωβρίου σήμερα και ναι, θα τολμήσω να πω ότι από σήμερα μετρώ αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Ναι, και δεν τρέπομαι καθόλου που το λέω. Ίσα-ίσα ανυπομονώ να έρθουν τα Χριστούγεννα και να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε και τον Άρνολντ Σβάρτζενέγκερ, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Άγιος Βασίλης. Αφήνει για λίγο τους ρόλους δράσης, βάζει τη στολή του Άγιου Βασίλη σε μια νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία, The Man with the Bag, που έρχεται το Δεκέμβριο. Στην ταινία ο Άγιος Βασίλης βασικά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κρίση, όταν ένας μαγικός σάκος απαραίτητος για να πραγματοποιηθούν τα Χριστούγεννα κλέβεται από ένα ξωτικό, και για να τον πάρει πίσω ζητά τη βοήθεια του Vans, ενός επαγγελματία κλέφτη, και ο οποίος Vans καλείται να συγκροτήσει μια ομάδα από έμπειρους απατεώνες με ξωτικά και ταράνδους για να ολοκληρώσει την αποστολή του πριν φτάσει η μεγάλη νύχτα των Χριστουγέννων. Είναι μια κωμωδία, αλλά συνδυάζει και περιπέτεια και μια δεύτερη ευκαιρία για τους ήρωές της. Η ταινία, βέβαια, να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Σβάρτζενέγκερ, γιατί σηματοδοτεί και την επιστροφή του στον κινηματογράφο μετά το Terminator Dark Fate του 2019, ενώ είναι η πρώτη του χριστουγεννιάτικη ταινία μετά το Jingle All the Way του 1996, όπου είχε συνδεθεί έντονα τότε ο Σβάρτζενέγκερ με το είδος αυτό. Και μάλιστα στο τρέιλερ της ταινίας, ο Σβάρτζενέγκερ κάνει και ένα μικρό νεύμα για το παρελθόν του, χρησιμοποιώντας ως Άγιος Βασίλης την ατάκα «Γύρισα», παραπέμποντας στο ρόλο του ως Terminator. Μια ταινία την οποία θα ήθελα να τη δω, «The Man with the Bag», θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τις 2 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό σας λέω, μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Τι έμεινε, 2 μήνες, 3, 2,5. Από τη στιγμή που μπήκε ο Οκτώβριος, ναι, οδεύουμε για τα Χριστούγεννα πια. Εντάξει, έχουμε και μια 28η Οκτωβρίου ενδιάμεσα, αλλά ο στόχος είναι τα Χριστούγεννα.

0: Rubbing back first time. Και θέλω να σας πω ότι την πρώτη φορά που είδα στην τηλεόραση την Έλλη, αυτό το αξιολάτρευτο σκιουράκι που μιλάει, ενθουσιάστηκα. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει κι εσείς. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε τώρα. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα όμως, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ, με γήπεδα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και υγροστίβο, αλλά έχει και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να επιλέξετε και να κλείσετε γήπεδο που θέλετε, αλλά να κλείσετε και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio. Και το ραντεβού μας είναι εκεί, σίγουρα θα σας δω εκεί στο The Ellinikon Sports Park. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ μικρό break. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
3: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι, να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
2: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά. με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: One και Shine. Δύο λεπτά πριν από τις 3, εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Ένα φίλο να στείλω στην Ατάσα και στην Αλύση, αλλά και στην Αργυρό που μου έστειλαν τα μηνύματά του στο Viber του Easy. 6981-972-972. Εκεί μου στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό break και στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί συμβαίνουν πολλά. Μείνετε εδώ, σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας. Επιστρέφω με Michael Jackson και No Doubt έχω και άλλα πολλά εδώ στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Easy News.
7: Με την Αντζέλα Πασχοπολού, προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που σύμφωνα με την ΕΜΗ φθάνουν κατά τόπου στα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ για τα βραδινά αναμένεται νέα έκδοση δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν εκτελούνται δρομολόγια από και προς τον Αργοσαρονικό. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από τη Ραφίνα, αντίστοιχη είναι και η εικόνα και στο Λαύριο. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με προτεραιότητα σε μητέρες ανήλικων τέκνων, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Μέχρι και αύριο 2 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της Επικράτειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ο Πολ Μακάρνεϊ έδωσε νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του παιδικού του βιβλίου High in the Clouds στον κινηματογράφο, δηλώνοντας ότι έμεινε καταγοητευμένος από το έργο που έχει κάνει η Σελίν Διόν στο εγχείρημα αυτό.
6: Easy Sports.
7: Ο Ολυμπιακός αναζητά την τρίτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη του στη νέα σεζόν της EuroLeague στην Πολώνια απέναντι στη Βίρτους απόψε στις 9.30 το βράδυ. Η εθνική ομάδα υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
6: Easy Weather.
7: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Δυστυχώς συμβαίνουν πολλά και διάφορα και στη χώρα μας. Η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη. Στέλνουμε την αγάπη μας. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι για να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται το σημερινό μεσημέρι 5ης, 1η του Οκτώβρη. Σήμερα φθινόπωρο για τα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα, συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματα σας από την Κομωτινή, συντονισμένη μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Μπορείτε να είστε ανα πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε, με ένα απλό κλικ. Με Michael Jackson υποσχέθηκα ότι θα ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα και νάτος ο Michael Jackson, Dirty Diana. Ένα φιλί στο Στέργιο και στη Δήμητρα, αλλά και στη Μένια που μου έστειλαν τα μηνύματά τους.

No doubt και don't speak. Όχι, εγώ θα μιλήσω όμως, γιατί αυτό που θα πω τώρα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα σας πάω θέατρο. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, για να δείτε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου Deadlift, Άρση Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία, έχει και χιούμορ, έχει και σάτιρα, έχει και συνεχείς ανατροπές. Με τη Μυρτό Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μαρία Μουρχάντζε και την Αρετή Τίλη. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στο Viber, οπότε γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Είναι για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή.

Αυτή είναι η Michelle Andrew Donald. Εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα στο Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει αφήσει αναμφισβήτητα το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επέστρεψε στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο θα πας και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της να τις ερμηνεύει η ίδια η Celine Dion. Τώρα, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να ακούς καθημερινά το Easy Pass τις ημέρες και μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε ποιο είναι, δεν το άκουσα, δώστε βάση τώρα. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη αγάπη. Οπότε δηλώστε συμμετοχή στο soundees.gr, κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass, επαναλαμβάνω, είναι η λέξη αγάπη για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Απαγή. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Die with a smile, Lady Gaga και Bruno Mars ακούμε αμέσως τώρα.

0: Melanie C, Never Be The Same, στον Easy 97,2 και ακούστε αυτό τώρα, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει να κάνετε σπουδές στην ψυχολογία. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα και διαζώσης αλλά και υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Να ξέρετε επίσης ότι μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College, 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, αλλά και καθηγητές του Κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο www.icps.college ή να καλέσετε στο 210-645-6565. Κάνω μια μικρή διακοπή για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Whitney Houston εδώ στον Easy.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά μου.
2: Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Daniel Potter και Bad Day, δεν το δέχομαι να είναι Bad Day η σημερινή, είναι και 1η Οκτωβρίου και αν υπάρχει τέλος πάντων αυτή η ροπή να μην έχουμε και πολύ τα κέφια μας, ας προσπαθήσουμε έτσι να την αλλάξουμε λίγο την κατάσταση. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω με τούτα και μετά, αλλά πέρασε η ώρα. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο, στην παρέα σας και στις μουσικές του Easy 97,2. Να μείνετε εδώ στον Easy γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Παρασκευή αύριο, επιτέλους. Αύριο Παρασκευή λοιπόν σας περιμένω στη μία εδώ στον Easy για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρο απόγευμα και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και να χαμογελάμε κιόλας. Φιλιά πολλά!
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφοδρώνει το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο 80 χρονών να εντοπίστηκε νεκρός στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα, ένα ζευγάρι ηλικίας έως και 60 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στον ορεινό Μυλοπόταμο, ενώ αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε απευθείας από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, όπως και έγινε γνωστό, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Μέχρι και αύριο 2 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά, προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Ο Ολυμπιακός θα δώσει το τρίτο εκτός έδρας μάτς του στην τρίτη αγωνιστική της EuroLeague σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο της Virtus Bologna, με τους Πειραιώτες να θέλουν να κάνουν την τρίτη διαδοχική τους νίκη για να συνεχίσουν να καλπάζουν στη διοργάνωση.
9: Easy weather.
10: Για σήμερα 5η, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη με ισχυρή 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι Πέμπτης και καλό μήνα να ευχηθώ. Υποδεχθήκαμε τον Οκτώβριο και τον υποδεχθήκαμε με πάρα πολύ κρύο. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ κρυώνω πάντως, είναι επίσημο. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας, απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες και σήμερα διεκδικείτε και πάρα πολλά δώρα. Έχω διπλές προσκλήσεις, έχω να σας κάνω το τραπέζι στα αγαπημένα Wagamama και έχω και το Easy Pass της ημέρας, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε τώρα όμως στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχεται ο Alex Warren, η Miley Cyrus, η Sia θα έρθει στην παρέα μας επίσης. Τώρα Roxette εδώ στον Easy 97,2. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αυτή ήταν η Sia με το Unstoppable. Και μόλις διαβάζω για ένα τεράστιο deal το οποίο έκανε η Sia και πούλησε το 50% των δικαιωμάτων από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες στην εταιρεία Pop House έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε μέσα για τραγούδια όπως το Titanium, το Cheap Thrills και πολλά πολλά ακόμα. Τι γίνεται όμως τώρα? Τα 165 εκατομμύρια αφορούν τραγούδια που έχει δημιουργήσει πριν από το γάμο της. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ο γάμος της. Και όμως έχει. Τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια αφορούν τραγούδια που έγραψε την περίοδο του γάμου της και προς το παρόν παραμένουν σε ειδικό λογαριασμό λόγω της διαδικασίας του διαζυγίου της. Κάπου εδώ να πούμε κιόλας ότι μέσα σε όλα αυτά η Sia έχει συμφωνήσει να καταβάλει στον πρώην σύζυγό της 42.500 δολάρια τον μήνα ως διατροφή.

Θα πάρει και κάτι από τα 15 εκατομμύρια, σίγουρο είναι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε, είστε στον Easy 97,2, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Beloved, Sweet Harmony.

Alana Miles, Black Velvet στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει για τα ωραία μας νέα, για αυτά που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να ζήσετε μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy 97,2 μέχρι να ακούσετε και το Easy Pass της ημέρας. Μόλις ακούσετε το Easy Pass, το ακούτε και μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 97,2 για να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η αγάπη. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους και την επόμενη Παρασκευή έχουμε την κλήρωση στις 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast για να μάθουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας, εδώ στον Easy 97,2, αυτό είναι το «Περδόνο».

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης, πολύ κρύο μεσημέρι Πέμπτης. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8. Και τώρα σας έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για αύριο και για μεθαύριο. Είναι τα διαδραστικά challenges καθαριότητας, τα οποία σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Ajax σας προσκαλεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Ajax Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε και πλούσια δώρα, οπότε μην το χάσετε. Την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Είναι το Ajax Home Challenge, το οποίο όπως σας είπα θα είναι στο Athens Metro Mall και μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί την δύναμη του Ajax. Ζήσε το σπίτι σου και άσε το Ajax να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
3: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνη του καθενός. Όχι. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
2: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
5: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Συνεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Η Hooverphonic, Mad About You, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5 και εσείς μπορεί να μην έχετε νεύρα με κάποιον συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα θα σας έχουν πιάσει λίγο τα νευράκια σας με την κίνηση που βλέπω αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Πιο πολύ ταλαιπωρείται ο Κηφισός και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Η κάθοδος ταλαιπωρείται κυρίως από την Λυκόβρηση μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και η άνοδος περνάει λίγο πιο δύσκολα. Η αλήθεια είναι αυτή, από το Εγάλαιο μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια θα συναντήσετε αρκετές δυσκολίες και αντίστοιχα και στην κάθοδο τώρα που το βλέπω εκεί στο Εγάλαιο. Έχει αρκετή κίνηση και η Κηφισίας δεν πάει πίσω, αλλά και το κέντρο της Αθήνας έχει κάποιες δυσκολίες. Παναγίτσα Λδάρη, Σταδίου, στην Βασιλή Σοφίας επίσης βλέπω αρκετές καθυστερήσεις και στην Αρτιτού. Υπομονή, υπομονή, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι να σας φτιάξω τη διάθεση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-premier της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αντιμέτωποι με φιαλτικές καταστάσεις βρέθηκαν οι κάτοικοι στην περιοχή της Φοινικίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την κακοκαιρία να παρελάβει έντονα στην περιοχή. Μάλιστα, μαρτυρίες ανέφεραν ότι αντίκρισαν ένα ορμητικό χύμαρο να κατεβαίνει από τον κεντρικό οδικό δίκτυο και να μετατρέπει τον δρόμο σε ποτάμι και στη συνέχεια να πλημμυρίζει σπίτια και καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ, εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων θα σημειωθούν στη Μεγαλόνη από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την κατηγορουμένη, με το δικηγορικό γραφείο να επισημαίνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Πλέον την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία και στα λιμάνια, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους στα 8 με 9 μποφόρ. Στο λιμάνι πιο συγκεκριμένα του Πειραιά, για τα δρομολόγια που είναι προγραμματισμένα από τις 8 το βράδυ έως και τις 10, αναμένεται έκδοση δελτίου της ΕΜΗ στις 6 το απόγευμα, αφού η κακοκαιρία συνεχίζεται, ενώ στον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων. Ανεκτέλεστα παραμένουν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι και την νεότερη ενημέρωση των μετεωρολόγων. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών με προτεραιότητα σε μητέρες ανηλίκων τέκνων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
21: Easy Sports.
20: Η Εθνική Ποδοσφαίρου κοντράρεται σήμερα στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία του Τσάβη για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nation League και στοχεύει σε τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα για να γίνει φαβορή για μία από τις δύο πρώτες θέσεις του Β' ομίλου.
21: Easy weather.
20: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Καθημερινά εδώ στον Easy απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο να σας πω ότι διεκδικείτε και μια πολύ ωραία δώρο επιταγή από το Wagamama για να πάτε να φάτε και να περάσετε υπέροχα. Να πούμε όμως ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Καλό μήνα επίσης να ευχηθώ σε όλους. 1 Οκτωβρίου. Καλό μήνα και είναι και Παγκόσμια ημέρα καφέ σήμερα, τώρα που το σκέφτομαι. Εγώ το πίνω το καφεδάκι μου. Ελπίζω και εσείς να είστε κάπου ωραία, αναπαυτικά και να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτός που έρχεται είναι ο βασιλιάς της pop και έρχεται αμέσως τώρα με το Smooth Criminal.

Ήταν οι Backstreet Boys, οι οποίοι βρίσκονται στα καλύτερά τους. Συνεχίζουν με μεγάλη επιτυχία την περιοδία τους. Τους απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε στην εθνική μας ομάδα. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι απόψε. Η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη, όπου το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Και όλα αυτά γίνονται για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη έχει κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές, με νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, και βρίσκεται μόνη της στην κορυφή με 6 βαθμούς, ενώ η Ολλανδία ακολουθεί με 4. Αν δούμε και τη σημερινή νίκη, εγώ πραγματικά θα τρελαθώ. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προφανώς θέλει να συνεχίσει το εντυπωσιακό ξεκίνημα και να κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση. Η σέντρα είναι σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, οπότε μην το χάσετε. Πρέπει να στηρίξουμε όλη την εθνική μας ομάδα. Αυτή που έρχεται τώρα είναι η Celine Dion με το That's the way it is, εδώ στον Easy 97,2.

5.30 δείχνει το ρολόι μου. Είναι απόγευμα Πέμπτης, το περνάμε παρέα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους, την Ξένια, τον Χρήστο, τη Μαρία αλλά και τον Θανάση που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στον Viber αριθμό μας. Και πάμε στην δωρεπιταγή που έχω για εσάς, γιατί αν αγαπάτε τα σούσι σίγουρα θα θέλετε να το ακούσετε αυτό. Στα Γουαγκαμάμα υπάρχει το All You Can Eat Sushi. Για να μην περιορίζεστε σε μία επιλογή, εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά και ξανά μαζί με ένα side της επιλογής σας. Προσοχή όμως, η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Γουαγκαμάμα Αιώλου, Κηφισίας και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο, οπότε βρείτε πότε ισχύει στο κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από τα επίσημα κανάλια των Γουαγκαμάμα στα social media. Και επειδή σας έχω εγώ ετοιμάσει εδώ πέρα μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε με έναν φίλο, με μια φίλη, με το αίσθημα, με όποιον θέλετε. Για δύο άτομα είναι το τραπέζι, μου στέλνετε Γουαγκαμάμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή όρεξη. Benson Boone, Beautiful Things. Στον Easy 97,2.

0: πραγματικά ξεπέραστη, όπως μου λέει και η φίλη μου η Ξένια εδώ στον Viber αριθμό μας. Whitney Houston, I will always love you, στον Easy 97,2. Τι να πει κανείς για αυτή τη φωνή, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ, γιατί τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό λοιπόν στο The Linicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι και τόσο αθλητικός τύπος, μη μου αγχώνεσαι καθόλου, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Όλα αυτά τα βρίσκεις καθημερινά και πολλά ακόμα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ στο The Linicon Sports Park. Και σας έχω πει ότι αν σας αγχώνει η θέση parking, τότε δεν είναι πρόβλημα, γιατί κατεβάζεις την εφαρμογή Livio και κλείνεις μία θέση από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Linicon. Είναι μια ζωή γεμάτη επιλογές. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγει κανείς.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Linicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Linicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Linicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Linicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω.
14: και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Η Αναστέιζια και το Sick and Tired. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 είναι απόγευμα Πέμπτης. Πολλές, πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην παρέα μου εδώ στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και λίγο υπομονή θα πω για όσους βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας αυτήν την ώρα. Δυσκολεύουν τα πράγματα και η Αττική Οδός αυτήν την ώρα έχει κίνηση στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι. Κηφισίας, δύσκολα στην Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν δυσκολίες, εννοείται και φυσός δεν θα μπορούσε να μην έχει κίνηση. Λίγο υπομονή, κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι να σας φτιάξω τη διάθεση με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προκαταβολή 50% για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Προϋπόθεση μάλιστα είναι οι πολίτες σε αυτή τη φάση να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους, όπως επίσης να δηλώνουν και τις δαπάνες που θα κάνουν ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% και τις 36.000 ευρώ στις ιδιοκτήτες, είτε να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την κατοικία στην οποία ήδη μένουν, είτε να ανακαινήσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα μένει ανενεργό. Τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους ανώ των 160 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και σε 120 δόσεις αποκτούν οι οφειλέτες, σύμφωνα με μία από τις 4 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστήλξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση το Europe Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Την Πιερία θα επισκεφτεί την Παρασκευή αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις, συναντήσεις και εκδήλωση στον Όλυμπο, ενώ το Σάββατο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
4: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός θα δώσει το τρίτο εκτός έδρας μάτς του στην τρίτη αγωνιστική της EuroLeague σήμερα 5η στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο της Virtus Bologna, με τους Πειραιώτες να θέλουν να κάνουν και την τρίτη διαδοχική τους νίκη για να συνεχίσουν να καλπάζουν στη διοργάνωση.
4: Easy weather.
5: Με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, χαρακτηρίζεται για σήμερα 5η ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζήτησε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 6 και μαζί μένουμε μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω για εσάς, για μένα πάντως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο Σεπτέμβριος. Δεν κατάλαβα ποτέ πότε φύγαμε από το air condition και οριακά πάμε στο καλοριφέρ. Εγώ κρυώνω σήμερα πάρα πολύ. Βέβαια, επέλεξα να βάλω και κοντομάνικο. Δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Στείλτε μου όμως τα μηνύματά σας. Εσάς πώς σας φάνηκε ο Σεπτέμβριος? Πέρασε γρήγορα, πέρασε αργά? Στο 6981-972-972. Πάμε στα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο θα απολαύσουμε την Dido, τους Beatles, τον Teddy Swims. Ο Ed Sheeran επίσης θα έρθει στην παρέα μας, αλλά και η Oasis, όπου έχω και πολύ ωραία νέα να σας πω για τους Oasis. Και τώρα ξεκινάμε με την Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, στον Easy 97,2.

Ήταν η Oasis, Wonderwall στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος και θέλω να σας πω ότι τον Οκτώβριο του 2020, 6 χρόνια δηλαδή πριν, έγινε το πρώτο τραγούδι της δεκαετίας του 1990 που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Εντάξει, οι Oasis παραμένουν διαχρονικοί και ετοιμάζονται και για την μεγάλη τους επιστροφή στη σκηνή το 2027 με την περιοδία τους Oasis Live 27, όπου έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει ήδη γίνει sold out. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν και αυτό. Και να σας πω ότι την ίδια ώρα που ετοιμάζονται οι Oasis, το συγκρότημα κινήθηκε νομικά και μπλόκαρε δημοπρασία με ανέκδοτες ηχογραφήσεις τους, αξίας που θα έφτανε περίπου το 1,5 εκατομμύριο λίρες. Και αυτή τη δημοπρασία ετοιμαζόταν να δώσει βασικά αυτά τα αρχεία από συναυλίες, πρόβες, soundcheck και ιδιωτικές συνομιλίες του Liam και του Noel Gallagher. Ο ηχολήπτης τους που συνεργαζόταν μαζί τους για μερικά χρόνια. Θα γίνει ένας χαμός τώρα με αυτό. Δεν θα γίνει σίγουρα η δημοπρασία. Τέλος πάντων, οι Oasis έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν ετοιμάζονται για νέα μουσική, οπότε το ενδιαφέρον στρέφεται ξεκάθαρα τώρα στην περιοδία τους το 2027 που θα περάσει από Ευρώπη, Βρετανία, Αμερική και Ιρλανδία και περιμένουμε εμείς να δούμε κάποια πλάνα, έτσι λίγο να γευτούμε από αυτές τις sold out συναυλίες. Πάμε στον Ed Sheeran, έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το Shape of You.

Και από την Ιταλία που μας ταξίδεψε ο ΝΕΚ, εγώ θα σας πάω στην Γαλλία και πιο συγκεκριμένα στο Παρίσι. Easy Live Experience, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έχει επιστρέψει στο Παρίσι και ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για να ταξιδέψει ένας από εσάς μαζί με το αγαπημένο του πρόσωπο στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου να ζήσει από κοντά μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, να ακούσει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η αγάπη. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, οπότε μείνετε συντονισμένοι και να δηλώνετε καθημερινά τις συμμετοχές σας για να είστε ένας από τους τυχερούς που θα ταξιδέψουν. Αγάπη λοιπόν το σημερινό Easy Pass, πείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Dido, έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το White Flag.

0: τα σκαθάρια στον Easy 97,2 με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Let it be. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι ό,τι και αν έχετε κανονίσει να κάνετε την Κυριακή, καλύτερη πρόταση από αυτή δεν θα βρείτε. Είναι μια ημέρα γεμάτη γαστρονομία. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια και είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Επίσης, θα συναντήσετε και 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μισελέν και την διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια στο more.com. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Queen.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
3: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
2: Λοιπόν,
3: ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσε, το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
2: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Να δω

0: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ήταν η Lana Del Rey με το Blue Jeans στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 είμαι ο Νίκος Μάντζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy και υπάρχουν κάποιες φορές που πραγματικά πιστεύω ότι μας ακούει το τηλέφωνό μας. Ακούσαμε πριν λίγο τους Beatles με το Let It Be και ξαφνικά, έτσι όπως κοίταγα κάτι στα social media, εμφανίστηκε ο Paul McCartney με ένα πολύ ωραίο, έτσι, με ένα πολύ ωραίο post που ήταν κάποιες φωτογραφίες με την Celine Dion, γιατί οι δυο τους έχουν μια συνεργασία στην κινηματογραφική μεταφορά του παιδικού βιβλίου High in the Clouds και μπήκα να ψάξω λίγο ότι έχει συμβεί εκεί πέρα και συγκεκριμένα ο Paul McCartney δηλώνει εντυπωσιασμένος από την Celine Dion. Βρέθηκαν μαζί με την Καναδή στο στούντιο και αποκάλυψε ότι άκουσε τα μέρη που έχει ηχογραφήσει η Celine Dion για την ταινία και πραγματικά έμεινε άφωνος από το ταλέντο της. Και εσείς θέλω να σκέφτεστε ότι μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς που θα ταξιδέψουν μαζί με το αγαπημένο του πρόσωπο για να την απολαύσουν από κοντά με το Easy Live Experience. Θα κάνω τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και θα έρθω με τα αγαπημένα μας τραγούδια σε πολύ λίγο. Λίγο στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Ισχυρές μάλιστα βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχυλήσεις ποταμών, μεταφορά φερτών υλικών και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Όπως έγινε γνωστό, σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού έφτασε περίπου το μισό μέτρο, προκαλώντας ζημιές και δημιουργώντας σοβαρές συνθήκες για κατοίκους και επαγγελματίες. Φρένο στα αιτήματα για οριζόντιες επιδοτήσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί ξανά τις τιμές αλλά και το δημόσιο χρέος, βάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή. Παρουσιάζοντας την έκθεση τρίτου τριμήνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο επικεφαλής του Γραφείου Γιάννης Τσουκαλάς επεσήμανε ότι η στήριξη πρέπει να δοθεί εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, καθώς μετά τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα περιθώρια για νέες δαπάνες είναι στενά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Άνοδο περίπου 2% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την 5η σήμερα, καθώς η απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων έντυνε τις ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει περιορισμούς στην προσφορά. Το συμβόλαιο αναφοράς μάλιστα Δεκεμβρίου για τον Brent έφτασε έως και τα 100,09 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο της τάξεως του 2,1%. Σήμα ότι τα περιθώρια για νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, έστειλε η Κομισιόν την ώρα που Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.
5: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του για αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελαβίβ στην τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και οι Ισραηλινοί έχουν ως αμφίβολο για το μάτς τον Ντάνιελ Τάι.
5: Easy weather.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα χαρακτηρίζουν το σκηνικό του καιρού για σήμερα 5η. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Και σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά, γιατί θα απολαύσουμε πρώτη μια νέα παράσταση. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Σε λίγο θα απολαύσουμε τους Coldplay. Mariah Carey επίσης θα έρθει στην παρέα μας και ο Santana. Τώρα αυτοί που έρχονται είναι οι Opus και το Life is Life στον Easy 97,2.

Ο Σαντάνα και το Μαρία Μαρία στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι Πέμπτη σήμερα. Δεν γίνεται να μην συζητήσουμε για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας. Οι Πέμπτες ανήκουν στο σινεμά και έρχονται νέες ταινίες σήμερα στις αίθουσες. Ξεχωρίζει εννοείται το Digger με τον Tom Cruise σε μια μαύρη κομμωδία του Αλεχάνδρο Γκονζάλε Ινιάρη του. Ενώ έρχεται και το Ναζα, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ που καταπιάνεται με τον πόλεμο στην Γάζα. Για τους λάτρεις τώρα των θρίλερ υπάρχει το Verity με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson, που να θυμίσω ότι εδώ στον Easy 97,2 το απολαύσαμε πρώτη σε avant premiere την Δευτέρα που μας πέρασε, και υπάρχουν και άλλες επιλογές μέσα στην εβδομάδα. Βρίσκουμε ακόμη και ιστορικά δράματα, αλλά και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Tand και το Μαγικό Λιχνάρι. Οπότε ρίξτε μια ματιά, Πέμπτη σήμερα, εγώ το σινεμά μου θα το πάω. Πάμε να συνεχίσουμε. Pink έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Somber. I don't wanna be.

Samantha Fox και το Touch Me. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ετοιμαστείτε να περάσουμε μια πολύ ωραία ξεχωριστή θεατρική βραδιά, γιατί ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει διπλά εισιτήρια και θα παρακολουθήσουμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift Άρση Θανάτου, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 5 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών Στουψηρή. Μια παράσταση αποκλειστικά για όλους εμάς. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτυρα και συνεχείς ανατροπές με τη Μυρτό Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπή, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μίρια Μρουχάτζε και την Αρετή Τίλη. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, θέλω να μου στείλετε τώρα τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πάμε στους Coldplay τώρα, αυτό είναι το Clocks στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Rock and Bone Man και το Human, ένα τραγούδι που με το που κυκλοφόρησε και το άκουσα πραγματικά το λάτρεψα. Το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μετράμε αντίστροφα. Έρχεται μια ημέρα γεμάτη γαστρονομία που δεν πρέπει να χάσετε. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτεριά. Έχει τα πάντα. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε κρατήστε την ημερομηνία και γρήγορα στο more.com για να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο Starship και Duffy για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Με αυτήν την αγαπημένη μπαλάντα της Duffy θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν το Stepping Stone στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έχει φτάσει η στιγμή να αποχωρήσω. Θα ανανεώσουμε τώρα ο ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, και αύριο Παρασκευή. Τι ωραία, τι καλά. Για να ξεκινήσει όμως η μέρα σας όπως πρέπει, θα γίνει σωστά με το Easy Breakfast. Από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί, ο Στάθης Χριστοφορίδης και η Μαρία Κωνσταντάκη σας κάνουν την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1, και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόου σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκο, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Ενεργείο.
7: Υγεία.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει και πλήθος προβλημάτων στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Την ίδια ώρα, τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην παραλία της Φούρκας, όταν ένας 65χρονος κάτοικος της περιοχής καταπλακώθηκε από δέντρο και έχασε τη ζωή του. Σε νέο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΗ, αναφέρεται ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αυξομοιώσεις έως και την Κυριακή. Το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό, τόνισε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Βουλή σε συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταλόγησε παράλληλα στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Σε συμπληρωματικές απολογίες προχώρησαν σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά, που σύμφωνα με τους δικηγόρους τους δεν διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές απολογίες τους, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποφασιστεί αν θα παραταθεί ή όχι η προσωρινή τους κράτηση πέραν του εξαμήνου. Η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση με στόχο την αποδέσμευση από θεμάτων δίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι εν αναμονή της κρίσιμης συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, η κυρία Ίκον σημείωσε ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα. Μέχρι και αύριο 2 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής και μετακίνησης, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.
11: Easy Sports.
10: Ο Νοβάκ Τζόκοβιτς επέστρεψε στο Πεκίνο έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια και έκανε αυτό που έχει μάθει να κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε: να γράφει ιστορία. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Νούνο Μπόρτζες με 2-0 σετ στην πρεμιέρα του China Open και διεύρυνε το ασύλληπτο ρεκόρ του στη διοργάνωση. Έφτασε πλέον τις 30 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην κινέζικη πρωτεύουσα, διατηρώντας το απόλυτο 30-0 στο τουρνουά.
11: Easy weather.
10: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως και ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδη 7 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καρπού. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσε, το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant premiere της νέας παράστασης της Βαλέρια Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Mammos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την Κατερίνα Καρισιώτη.
13: Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβόλης και κατοχής έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας. Νέα στοιχεία και καταγγελίες βλέπουν το φως δημοσιότητας για την κλινική που φέρεται να λειτουργούσε παράνομα ογκολογική πτέρυγα στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς μάλιστα και φίλοι ασθενών κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις, ενώ την ίδια ώρα στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν οι συνταγογραφήσεις του ΕΟΠΗ. Επιδότηση του 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο προβλέπει νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων από ορεινές δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η επιδότηση θα αφορά επιχειρήσεις, υπενθυμίζεται, που θα προσλαμβάνουν εργαζομένους από τις συγκεκριμένες περιοχές για τηλεργασία. Από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους του 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικία στα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υπό διαμόρφωση το Europe Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Gastrosophy Fest, με την διεθνή γαστρονομική σκηνή να δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο.
14: Easy Sports.
13: Η εθνική ομάδα της Ελλάδας υποδέχεται το βράδυ της 5ης σήμερα στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του League A, Group 2 του UEFA Nation League.
14: Easy weather.
13: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: easy.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπω έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει μαζί με ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στι 10. Η ζωή για τη ζωή σα με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφόδρο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ένα νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Για δραματική αύξηση του κόστους των καυσίμων σε σχέση με πέρσι, κάνουν λόγο οι επαγγελματίες ψαράδες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, όπως καταγγέλουν, να κινήσουν πλέον τα αλιευτικά σκάφη. Για το λόγο αυτό, προχώρησαν σε πανελλαδική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια της χώρας, ζητώντας άμεσα μέτρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδία από τις 5 και τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει και ανακοίνωση του State Department, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την εμβάθμιση της συνεργασίας. Σε νέα σύλληψη υπόπτου για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών σε σχέση με την υπόθεση της βάσης Fairford, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο κεντρικό Λονδίνο και ανακρίθηκε επισήμως υπό προειδοποίηση στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
0: Easy Sports.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ντονάτας Μοντεγιούνος στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή, αύριο, και στη συνέχεια θα υπογράψει και το συμβόλαιό του με την ομάδα.
0: Easy weather.
2: Με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα, αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως και ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 από 4. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι για να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό του διάγγελμα για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας. Φρένο στα αιτήματα για οριζόντιες επιδοτήσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί ξανά τις τιμές αλλά και το δημόσιο χρέος, βάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή. Παρουσιάζοντας μάλιστα την έκθεση τρίτου τριμήνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο επικεφαλής του Γραφείου, Γιάννης Τσουκαλάς, επεσήμανε ότι η στήριξη πρέπει να δοθεί εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Καθώς μετά τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα περιθώρια για νέες δαπάνες είναι στενά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η σήμερα 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους ανώ των 160 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και σε 120 δόσεις, αποκτούν οι οφειλέτες, σύμφωνα με μία από τις 4 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμα ότι τα περιθώρια για νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, έστειλε η Κομισιόν, την ώρα που η Ελλάδα και η Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.
0: Easy Sports.
1: Το Athens Open βρίσκεται σε επίκεντρο και το 2027 με το 250 τουρνουά να επιστρέφει στο ΆΚΑ, όπου οι Έλληνες φιλαθλοί θα έχουν την ευκαιρία να δουν και από κοντά τη Μαρία Σάκαρη εν δράση, αλλά και άλλες κορυφαίες τενίστριες του κόσμου. Η διοργάνωση στο μεταξύ έχει προγραμματιστεί για τις 12 έως και τις 18 Ιουλίου στο ΆΚΑ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Wimbledon, όπως έγινε και το 2026.
0: Easy weather.
1: Με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα, αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως και ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Νέα στοιχεία και καταγγελίες βλέπουν το φως δημοσιότητας για την κλινική που φέρεται να λειτουργούσε παράνομα ογκολογική πτέρυγα στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς τώρα και φίλοι ασθενών κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις, ενώ την ίδια ώρα στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν οι συνταγογραφήσεις του ΕΟΠΗ. Επιδότηση στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο προβλέπει το νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων από ορεινές δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικία στα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υπό διαμόρφωση το Europe Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Μέχρι και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης με τις αιτήσεις υπενθυμίζεται να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Gastrosophy Fest με την διεθνή γαστρονομική σκηνή να δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο Taekwondo την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ντονάτα Μοντεγιούνα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της 5ης, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή σήμερα και στη συνέχεια θα υπογράψει και το συμβόλαιό του με την ομάδα.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως και ισχυρή 5 με 6, ενώ στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσα, το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικότατα στις θέσεις μας. Λίγα λεπτά μετά τη μία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή. Εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Ease 97,2 που παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα και να κάνουμε και τα breaks μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα πιο στη χάρη μας, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Παρασκευή λοιπόν 2 του μήνα. Να ευχηθώ ξανά και ξανά καλό μήνα. Έχουμε μπει για τα καλά σε νέα τροχιά. Φθινοπορεινός άκρος ο Οκτώβριος, λοιπόν, φθινοπορεινό και το σκηνικό. Εμείς θα δούμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Ease 97,2 με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να δούμε και τι θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες στο πολιτιστικό και γαστρονομικό σκηνικό της πόλης. Σας έχω πολλά νέα και πολλές δράσεις και αρκετές προσκλήσεις για ωραία θεάματα, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε και όλα αναλυτικά. Πάμε εμείς ωστόσο καθιερωμένα να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας δεκάλεπτο, να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε πώς κύλησε και πώς ξεδιπλώθηκε για τη σημερινή μέρα το πολιτικό σκηνικό, και πάμε να ξεκινήσουμε με την κόντρα που έχει ξεκινήσει και όπως αναμενόταν μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης αναφορικά με τα κυβερνητικά μέτρα. Σφοδρή κόντρα λοιπόν έχει ξεσπάσει για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη μόλις για τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος. Τα κυβερνητικά στελέχη από τη μεριά τους μιλούν για μέτρα ανάσα για την κοινωνία και αντιπολίτευση για κοροϊδία όταν τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια. Στα ύψη λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και όπως αναμενόταν, η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση και των πρώτων μέτρων των 4 παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες, με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μεριά του αντιπαράθεσε και την ισορροπημένη, όπως τόνισε, πολιτική της κυβέρνησης με τις 120 δόσεις που σέβεται τους συνεπείς, με την πρόταση του Πασόκ που, όπως είπε, ότι λέει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε να περάσουμε αναλυτικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάμε με το Πασόκ. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση για τα αποσπασματικά μέτρα, όπως τα χαρακτήρισε, που έφερε, είπε, στην Βουλή δύο τροπολογίες για το μηχανισμό προσαρμογής του ΕΦ και κατάργηση της Golden Visa. Με τον στάθηκε σε αυτά τα δύο σημεία, με τον εκπρόσωπο τώρα τύπου Κώστα Τσουκάλα να δηλώνει: η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση. Θα φέρουμε την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος 11, 16, 10. Εμείς θα πούμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και η κυβέρνηση θα μας εξηγήσει τότε γιατί αιμονικά επιμένει οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν. Τροπολογία με άμεσα μέτρα τώρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει ότι φτάνει πια αυτή η κοροϊδία των ανευθυνών υπεύθυνων της κυβέρνησης, που θέλετε να σας πούμε και ευχαριστώ που η διάθεση πετρελαίου ξεκινάει 60% παραπάνω από πέρσι. Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Κουτσούμπας. Στη συνέχεια, πειρά για τα ανεπαρκή μέτρα και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σημειώθηκαν. Η νέα σπιρήνη στην γάγκρενα των Ελλήνων 4 μήνες μετά φέρνουν 120 δόσεις λόγω εκλογών που θα μαυριστούν. Σχολίασε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ σε δήλωσή του από το περιστήλιο της Βούλης, ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών, ανέφερε ότι η λύση για το ιδιωτικό χρέος είναι στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα μέτρα είναι ένα τίποτα. Υπενθυμίζω ότι στις 14 του Οκτώβρη θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να το σημειώσουμε και αυτό.
Και πάμε να συνεχίσουμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να πάμε στις διπλωματικές πηγές σχετικά με την τουρκική Naftex. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Naftex με το ερευνητικό σκάφος όρου Κρέης για τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων. Παράλληλα, οι διπλωματικές αυτές πηγές κάνουν λόγο για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια. Σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία σημειώνουν για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν και εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Καταλήγουν οι εν λόγω διπλωματικές πηγές για το συμβάν που μόλις αναφέραμε για την τουρκική Naftex μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων. Τώρα θέλω να επιστρέψουμε στο ζήτημα που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση και των μέτρων και να δούμε και να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για το τι αναφέρει και η Κομισιόν έπειτα και από την επιστολή που έστειλε, αν θυμάστε, το είδαμε και το θέμα αναλυτικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Η Κομισιόν τώρα ρωτήθηκε για αυτές τις δύο επιστολές που σας προανέφερα, που έχουν εισταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο Φόντε Λάιν και αφορούν και το αίτημα για τη μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστεί των υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπαλάς Ουσβάρη, έδωσε αρχικά και το πλαίσιο λέγοντας πως όσον αφορά την ευελιξία στον τομέα της ενέργειας, πράγματι υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού. Επεκτείναμε, είπε, το πεδίο εφαρμογής, αυτού που αποκαλούμε εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία και αρχικά αφορούσε την άμυνα και τον τομέα της ενέργειας, να υπενθυμίσω συγκεκριμένα, για να δώσουμε δημοσιονομικό χώρο στα κράτη-μέλη ώστε να λάβουν και μέτρα ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή την στιγμή. Στη συνέχεια ρωτήθηκε και για το αίτημα και την επιστολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά επίσης ευελιξία, με τον εκπρόσωπο να απαντά ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την τήρηση των στόχων του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού διαρθρωτικού σχεδίου, περιλαμβανομένου και του ανώτατου όριου για την αύξηση των καθαρών δαπανών. Ο εκπρόσωπος σημείωσε περί αυτού ότι τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια η Επιτροπή έχει δείξει πως όταν δικαιολογείται μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της άμυνας και νωρίτερα φέτος στον τομέα της ενέργειας. Ο ίδιος τόνισε πως λαμβάνουν από τα κράτη-μέλη προτάσεις και εισηγήσεις οι οποίες θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δούμε και αναλυτικά και άλλο ένα θέμα, άλλο ένα ρεπορτάζ αναφορικά με τις δύο αυτές επιστολές από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και στα διεθνή μας θέματα. Μένετε συντονισμένοι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ για να σας ενημερώσω ότι με τις μάχες εντός Βουλής επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ να παίξει μπάλα στο πεδίο από όπου και απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς δεν διαθέτει κοινοβουλευτικά στελέχη. Σχολιάζουν ουσιαστικά. Η Χαριλάου Τρικούπη, μετά από την χθεσινή παρουσίαση της πρώτης δόσης ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας και δι στα καύσιμα από την κυβέρνηση, έσπευσε να καταθέσει δύο τροπολογίες για να αναδείξει και την προγραμματική της ατζέντα. Χαρακτήρισε νωρίτερα πανικόβλητον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαπιστώνοντας ότι ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, ενώ στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να ανακοινώσει τα όποια μέτρα και δει για τα καύσιμα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει με την ομιλία του στην Βουλή να μιλήσει και για τα ημίμετρα της κυβέρνησης, περιγράφοντας και το συνολικό προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Και συνεχίζουμε στον Κισέα, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα. Στο μεταξύ έτρεξε και ο χρόνος μας, όπως βλέπω, στην απόφαση να παραταθεί για ακόμα έναν μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριο της Σαουδική Αραβία. Κατέληξε το Κισέα, το οποίο και συνεδρίασε μόλις εχθές Πέμπτη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα και με κυβερνητικές πηγές, η ανανέωση της παρουσίας των Πάτριων για ένα μήνα είναι συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, να σας πω, θα βρεθεί και στο Ριάντ στις 24 του Οκτώβρη για τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαϊκών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κόλπου και σε αυτό το πλαίσιο θα έχει και τη διμερή με τον διάδοχο του θρόνου. Εκεί θα τεθούν και άλλα ζητήματα. Δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε σε άλλο θέμα και δεν θέλω να το κόψουμε στην μέση, γιατί θέλω να δούμε τι γίνεται με την τηλεργασία με επιδότηση 90% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες για ανέργους από απομακρυσμένες περιοχές. Να δούμε τι ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως. Πώς θα γίνει επίσης η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο. Και τέλος, να δούμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τη σημερινή μέρα. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα εξετάσουμε, θα τα παρακολουθήσουμε στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο που συνεχίζουμε με πολιτικά και εσωτερικά θέματα. Εδώ παραμένουμε ωστόσο στο News 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Γι' αυτό μένετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα.

Και βεβαίως παραμένουμε στην ροή μας, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και συνεχίζουμε μόλις τώρα σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, όπως σας προανέφερα, για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε θέματα εσωτερικής και πολιτικής επικαιρότητας. Βεβαίως, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, τονίζει 97,2, το καθημερινό μας μαγκαζίνο συνεχίζεται μέχρι και τις 2, όπου παρακολουθούμε τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με θέματα τα οποία σας προλόγησα και λίγο πριν. Θέλω να περάσουμε στο ζήτημα της τηλεργασίας, με επιδότηση μάλιστα 90% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 ολόκληρους μήνες για ανέργους από απομακρυσμένες περιοχές, όπου αυτό λοιπόν θα ισχύσει κανονικά και ανακοινώθηκε και από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η επιδότηση τώρα θα αφορά επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζομένους από τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρυσμένες δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές, για τηλεργασία. Όπως και εξήγησε η Υπουργός Εργασίας, στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η απασχόληση σε περιοχές της περιφέρειας όπου οι ευκαιρίες εργασίας είναι περιορισμένες, δίνοντας παράλληλα και το κίνητρο στους κατοίκους να παραμείνουν όμως στον τόπο τους. Η Υπουργός συνέδεσε και την νέα δράση αυτή με τη συνολική πορεία της ανεργίας, η οποία, όπως ανέφερε, έχει υποχωρήσει στο 7,4%, και όπως σημείωσε, η μείωση δημιουργεί και ένα περιθώριο για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε ομάδες και περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, να πούμε, πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επέκταση του προγράμματος απασχόλησης για ανέργες γυναίκες. Αυτό το πρόγραμμα, τώρα να σας ενημερώσω, προβλέπει μια επιδότηση του 70% έως και 80% για τις μητέρες αυτές, με αύξηση κατά 5.000 επιπλέον θέσεων, ενώ σημείωσε και την μείωση επίσης της ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στο σημείο αυτό στο 15%. Αυτά μεταξύ άλλων για αυτά τα δύο θέματα λοιπόν που μας απασχόλησαν στην σημερινή επικαιρότητα, και περνάμε στο διάγγελμα του Χριστοδουλίδη. Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής, με συγχωρείτε, εισβολής και κατοχής, έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 60η μάλιστα 6η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, με την ενίσχυση της οικονομίας αλλά και της διεθνούς θέσης της χώρας. Ο κ. Χριστοδουλίδης, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε την ίδρυση της Κύπρου κορυφαία μεταβολή στην ιστορία της και απέτησε και φόρο τιμή στους αγωνιστές.

των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, όπως σας είχα πει. Την διαδικασία αυτή της επιλογής των μελών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο εκκίνησε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε την διάσκεψη, ότι ήδη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία, η οποία και βρίσκεται στην Βουλή μαζί με επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με την οποία του ζητά να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου, προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει και στην κλήρωση. Μιλώντας και με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μόλις εχθές, ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι εντός του μήνα αυτού, του Οκτωβρίου, η σχετική διαδικασία θα έχει περατωθεί. Οπότε θα δούμε και τις νέες εξελίξεις και τα νεότερα τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Πάμε να περάσουμε στα εσωτερικά μας και θα ξεκινήσουμε τώρα με την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Μεγαλόνησο και έχουμε και τραγικούς απολογισμούς, με έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο να πνίγεται στα ορμητικά νερά, να χάνει την ζωή του. Μαρτυρίες στο μεταξύ αναφέρουν ότι οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολιστήσεις και φερτά υλικά δυσκόλεψαν την κυκλοφορία. Στο μεταξύ, και ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, καθώς βρέθηκαν στο νερό όταν παρασύρθηκε η γέφυρα Διοσκουρίου. Έγιναν και άλλοι απεγκλωβισμοί, να προσθέσω, ενώ αλλεπάλληλα ήταν και τα μηνύματα του 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων μόλις εχθές. Το τραγικό συμβάν με τον 80χρονο τώρα ακτινοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου έχει απασχολήσει, του οποίου οι τείχοι αγνοούνταν από την Τετάρτη το βράδυ. Να υπενθυμίσω, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πίμνιό του και δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα οι οικοί του να ενημέρωσαν και την αστυνομία. Να δούμε και το χρονικό. Από εκείνη την ώρα είχαν ξεκινήσει και οι έρευνες από την αστυνομία και την πυροσβεστική για τον εντοπισμό του. Εν τέλει εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός. Την ίδια ώρα, όπως σας είπα, ένα ζευγάρι ηλικίας έως και 60 ετών είχε εγκλωβιστεί μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Οι αρχές βρίσκονται και σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ μέσα από το 112 έχουν σταλεί και διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών και του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, όπως επίσης και του Δήμου Λασιθίου. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν, όπως σας είπα, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της χειρής βροχόπτωσης υπερχείλησε και ο ποταμός, δρακουλιάρη στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Ηρακλείου με μηχανήματα έργου. Στην περιοχή Άνω Φινικιά, δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, ενώ προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα έχουν αναφερθεί και στις Γούβες, με την πυροσβεστική να βρίσκεται και σε συνεχή κινητοποίηση να μεταφέρω για παροχή βοήθειας, άντλησης υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία που υπήρχε ο κίνδυνος. Τώρα στο Ρέθυμνο και εκεί σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία που συνεχίζει να παρελάβει, με ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν οδηγήσει υπερχυλήσεις ποταμών, κατολιστήσεις, εγκλωβισμούς αλλά και προβλήματα πολλά στο οδικό δίκτυο, και προβλήματα σημειώθηκαν και καταγράφηκαν στα Ανόγια. Και στον Άγιο Νικόλαο, πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμοί και απεγκλωβισμοί, όπως επίσης και ζημιές σημειώθηκαν και σε Μινώα Παιδιάδα, βλέπουμε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά κυρίως και η διάρκεια και ο τεράστιος όγκος νερού που πέφτει στην Κρήτη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το κύμα κακοκαιρίας στην Μεγαλόνησο, το οποίο θα συνεχιστεί και για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Βέβαια, αναφέρω ότι θα υπάρχει μία πρόσκαιρη εξασθένιση για την Παρασκευή. Ωστόσο, από το απόγευμα της σημερινής μέρας αναμένεται μία νέα επιδείνωση σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Θα δούμε και περισσότερες εξελίξεις και νεότερα στην αυριανή μας εκπομπή. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου το δικηγορικό γραφείο Πέτρος Πανταζής και συνεργάτες αναλαμβάνει τελικώς την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με δελτίο τύπου και επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, καθώς έχουμε αλλαγή δικηγόρου για άλλη μία φορά στην υπεράσπιση.

γιατρού. Την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη θα περάσουμε σε ένα θέμα που παρακολουθούσαμε και τους προηγούμενους μήνες σχετικά με τη φωνική έκρηξη στην οικία Νέστορα. 2,5 μήνες τώρα μετά την προφυλάκησή τους, οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα, υπενθυμίζω, κλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία προκειμένου να δώσουν και συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν και γνωστά, αφορά την αναβάθμιση και της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων, που προβλέπει και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Να σας μεταφέρω τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα του ψηφιακού περιβάλλοντος και των social media, γιατί από την 1η Ιανουαρίου 2027 έγινε ευρέως γνωστό, αναμένεται να αλλάξει και το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικία στα 15 έτη. Την ίδια ώρα, να σημειώσουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση το Europe Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Να κάνουμε και μια υπενθύμηση για σήμερα Παρασκευή, γιατί έως και σήμερα στις 2 το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο gov.gr για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά κυρίως φοιτητές που επιθυμούν να μετεγραφούν για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Οπότε ενημερώνω μέχρι και σήμερα Παρασκευή 2 του μήνα. Στις 2 η ώρα κλείνει και η πλατφόρμα για να δέχετε και τις νέες αιτήσεις. Και κλείνουμε με την παράταση. Κλείνουμε μάλλον με το πρόγραμμα προσβασιμότητα κατοίκων, καθότι παρατείνεται έως και τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων προσβασιμότητας για τους ωφελουμένους του προγράμματος προσβασιμότητα κατοίκων, των οποίων και αιτήσεις έχουν εγκριθεί οριστικά, αλλά οι παρεμβάσεις δεν ολοκληρώθηκαν εντός της προηγούμενης προθεσμίας. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα και αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο των εσωτερικών και πολιτικών ειδήσεων που ολοκληρώσαμε. Είδαμε κάποια έτσι από τα κέρια θέματα που απασχόλησαν. Περνάμε μόλις τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισιογραφία και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Παραμένουμε όμως στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πόστο μας, εδώ στις θέσεις μας. Μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε, ακούσαμε ωστόσο και την επιτυχία μας λίγο πριν το Day with a Smile από αυτό το αχτύπητο duo Lady Gaga και Bruno Mars με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy. Το απολαύσαμε, πήραμε τις ανάσες μας και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, στην αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, που θυμίζω μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως, παιδιά, να υπενθυμίσω ξανά ότι έχουμε μπει για τα καλά στο κλίμα του Οκτωβρίου. Τον έχουμε καλωσορίσει. Καλό μήνα επίσης. Εχθές η αλήθεια είναι το σκηνικό καιρού ήταν άκρος, λίγο πιο πάνω από το φθινοπορεινό. Έκανε λίγο κρυάκι. Θα δούμε και αναλυτικά την πρόγνωσή μας όταν έρθει και η ώρα της για το τι μέλη γενέστε και για τη σημερινή ημέρα. Εμείς στο μεταξύ πάμε να προχωρήσουμε στην οικονομική επικαιρότητα μόλις τώρα, η οποία και παίρνει την σκητάλη, για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα, όλα τα ρεπορτάζ. Θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και θα προχωρήσουμε και σε κάποια χρηστικά θέματα και κάποια ακόμα που θα τα δούμε και αναλυτικά. Πάμε στην πρώτη μας είδηση που έχει να κάνει απευθείας από τις Βρυξέλλες, καθότι σήμα ότι τα περιθώρια για νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα. Έστειλε η Κομισιόν την ώρα που η Ελλάδα και η Ιταλία, θυμίζω, οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών αυτών, ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Όπως ανέφερε η Κομισιόν, έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το ANSA, απαντώντας και σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Το ζήτημα λοιπόν έχει επανέλθει δυναμικά και στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια. Είχαν σταλεί και οι επιστολές των δύο πρωθυπουργών για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Κομισιόν λοιπόν έχει ήδη ανοίξει, όπως είπε, από το καλοκαίρι αυτή τη δυνατότητα επέκτασης της Εθνικής Ρήτρας για φυγή στην ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, να θυμίσω ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, έχει ζητήσει και πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, του ενεργειακού προβλήματος που βιώνουν συνολικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Στις 30 μάλιστα Σεπτεμβρίου απέστειλε την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για πρόσθετη έκτακτη ευελιξία, ώστε να διευρυνθούν και τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο αυτό ενεργειακό κόστος και στις ανατιμήσεις που παρακολουθούμε καθημερινά. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινήθηκε και η Τζόρτζια Μελόνι. Είδαμε λοιπόν την απάντηση απευθείας από τις Βρυξέλλες. Τώρα, συνεχίζουμε με το Γραφείο Προϋπολογισμού στην Βουλή. Φρένο στα αιτήματα για οριζόντιες επιδοτήσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί ξανά τις τιμές αλλά και το δημόσιο χρέος, βάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή. Παρουσιάζοντας μάλιστα και την έκθεση Γάμα Τριμήνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο επικεφαλής του Γραφείου Γιάννης Τσουκαλάς επεσήμανε ότι η στήριξη πρέπει να δοθεί εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, καθώς μετά τα μέτρα, είπε, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα περιθώρια για νέες δαπάνες είναι αρκετά στενά. Η ανησυχία δεν περιορίζεται όμως, να σας μεταφέρω, στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τον πληθωρισμό να δυσκολεύεται κατά την εκτίμησή του να υποχωρήσει στο 3,2% για το τρέχον έτος για το 2026 και τις τιμές των τροφίμων να κινδυνεύουν επίσης με νέα άνοδο, η πίεση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και στον προϋπολογισμό μπορεί να αποδειχθεί πιο επιμονή. Ακόμα και η ρήτρα διαφυγής στάθηκε και σε αυτό το ζήτημα, εφόσον επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Τοποθετώ αυτή την έκφραση εντός εισαγωγικών, που έχουμε να κάνουμε δηλαδή λευκή επιταγή, μια νέα χαλάρωση με μεγάλη διάρκεια. Θα μπορούσε, όπως προειδοποίησε, να δοκιμάσει την αξιοπιστία της Ευρώπης απέναντι στις αγορές. Άλλο ένα στοιχείο, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που, στα οποία στάθηκε.
το γραφείο προϋπολογισμού στην Βουλή. Όμως, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρει πλέον και το βάρος στην ικανότητα της χώρας να διατηρήσει υψηλές επενδύσεις με εθνικούς αλλά και ιδιωτικούς πόρους. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από την εν λόγω έκθεση Γάμα Τριμήνου που παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Γιάννης Τσουκαλάς. Να συνεχίσουμε τώρα στον Κυριάκο Πιερεκάκη αναφορικά με μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι τέλος τώρα του Οκτωβρίου θα έρθει το πλαίσιο για τους servicers στην Βουλή, διαβεβαίωσε και υπενθύμησε. Ο νόμος, όπως είπε, θα εφαρμοστεί αμέσως. Θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο, τόνισε ο Κυριάκος Πιερεκάκης, επισημαίνοντας ότι έχει δοθεί και 1 δισεκατομμύριο συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση μαζί με τα 2,2 δισεκατομμύρια. Θυμίζω ξανά τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, μιλώντα και σε συνέντευξή του για τα μέτρα που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση τη κρίση, είπε ότι για του servicers έχουμε ανακοινώσει από καιρό το τι θα κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία, έπρεπε να αλλάξει. Διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με τον κόσμο, ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμα εργαλείο που είναι σε συνάρτηση με τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο κόσμο. Και στην συνέχεια αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα. Τρία μέτρα στις υπόλοιπες τρεις παρεμβάσεις που τις είδαμε και αναλυτικά μόλις εχθές με όλο το ρεπορτάζ αναλυτικά εδώ στην οικονομική επικαιρότητα. Να συνεχίσουμε στο πετρέλαιο και να δούμε λίγο καθιερωμένα όπως παρακολουθούμε σε τι τιμές βρέθηκε στις διεθνείς αγορές. Άνοδο περίπου 2% κατέγραψαν οι τιμές πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η απόφαση της Κίνας να αναστείλει και τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων εντείνει και τις ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει πολλούς περιορισμούς στην προσφορά. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, το συμβόλαιο πάντως αναφοράς Δεκεμβρίου για τον Brent έφτασε, θέλω να σας πω, έως και τα $100.09 το βαρέλι με μια άνοδο που αγγίζει το 2,1%. Το Reuters, γιατί παρακολουθούσαμε και ένα ρεπορτάζ περί του θέματος, μετέδωσε και ότι η Κινέζικη Κρατική Πετρελαϊκή Εταιρεία ακύρωσε και αρκετές αποστολές βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών που είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να διασφαλίσει και την εσωτερική επαρκή. Η διεθνής αγορά ντίζελ βρίσκεται ήδη υποπίεση, καθώς η διαθέσιμη κιόλας δήλωση έχει περιοριστεί λόγω των επιθέσεων που συνδέονται και με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αυτό σε μια παρένθεση για να κλείσουμε και το θέμα και να περάσουμε τώρα σε κάποια άλλα ζητήματα χρηστικά και να ξεκινήσουμε με το επίδομα παιδιού. Καθώς έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου την επόμενη εβδομάδα αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος και στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Πάντως, η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α21 για την Δευτέρα που μας έρχεται 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για τους πολίτες έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να υποβληθούν και νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν ουσιαστικά και οι ήδη υποβληθήσεις για το νέο έτος του 2026. Βεβαίως, θα επανέλθουμε και σε αμέσως επόμενες εκπομπές περί αυτού του θέματος για να το υπενθυμίσουμε. Θέλω να συνεχίσουμε οπωσδήποτε και στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, αλλά και σε κάτι ακόμα που έρχεται, όπως ανακοίνωσε και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Στην επόμενη φάση, να σας μεταφέρω το Ανακαινίζω, με την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον Οκτώβριο για να λάβουν και δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο σπίτι μου 3 αναφέρθηκε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Τώρα, αναφορικά με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, οι αιτήσεις έκλεισαν και μέσα τώρα στον Οκτώβριο, να ξέρετε. Όλοι εμείς ή οι πολίτες που δήλωσαν συμμετοχή θα μπορούν να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά τους, να δηλώσουν και τις δαπάνες που θα κάνουν για να μπορέσουν και να λάβουν αυτό το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Η μόνη υποχρέωση, ωστόσο, είναι μια πολύ μικρή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, ανέφερε υπουργός για το κομμάτι αυτό. Όμως,
αυτό ανακαινίζω. Να θυμίσουμε ότι κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% και τις 36.000 ευρώ, ώστε οι ιδιοκτήτες είτε ένα να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την κατοικία στην οποία ήδη μένουν, είτε δεύτερον να ανακαινήσουν και ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας και εισόδημα από ένα σπίτι που ουσιαστικά μέχρι και σήμερα έμενε ανενεργό. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο σπίτι μου 3, το οποίο έρχεται, και σε επόμενες εκπομπές θα δούμε και πολλά νεότερα και επιπλέον στοιχεία σχετικά με αυτό, γιατί μόλις τώρα ο χρόνος μας τρέχει, όπως βλέπω, 10:09 πρώτα λεπτά. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και αυτό το δεκάλεπτο και αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Ωστόσο, εσείς μένετε εδώ. Μένουμε και εμείς εδώ στο News 97,2, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά θέματα και ενότητες από την επικαιρότητα και της χώρας και την διεθνή, να δούμε αναλυτικά ρεπορτάζ και θέματα που μας απασχολούν και έτριξαν στην σημερινή ειδησιογραφία. Οπότε παραμένετε στις θέσεις σας και επανερχόμαστε.

Και οδεύουμε στο σημείο αυτό με διεθνή πρόσημο, γιατί μόλις τώρα περνάμε προς Ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη σε αυτό το επόμενο δεκάλεπτο, σε αυτή την επόμενη τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Εδώ βεβαίως τονίζεται 7,2. Καλημέρα ξανά να πω σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, και πάμε να περάσουμε αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν την διεθνή ειδησιογραφία. Θα ξεκινήσουμε με το περιστατικό και το θέμα που έχει να κάνει με την Fly Dubai, καθώς με τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να έχει γίνει και γνωστή ταυτότητά του. Θέλω να σημειώσω, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέρχεται στο προφίλ του, προσθέτοντας ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Την εκδοχή λοιπόν, ο φερόμενος δράστης να κατάγεται από το Ομάν, επανέλαβε Ισραηλινός αξιωματούχος που βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να σας μεταφέρω, όπου είναι και σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες. Όλα τα πιθανά σενάρια, είπε, από την τρομοκρατία έως και τις ψυχικές διαταραχές εξετάζονται. Τίποτα δεν αποκλείεται προς το παρόν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δήλωσε στην συνέχεια ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπηκός του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι και εύλογο το ερώτημα, πώς ο Ομανός πιλότος έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ, όπου κατευθυνόταν και όλος το αεροσκάφος πριν πραγματοποιήσει αυτήν την αναγκαστική προσγείωση, υπενθυμίζω, στην Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και όπως ανακοίνωσε και η πρεσβεία της Ινδίας μόλις χθες. Ο πρεσβευτής επισκέφτηκε και τον πιλότο στο νοσοκομείο και είπε ότι η πρεσβεία διατηρεί στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την διασφάλιση αυτής της συνεχιζόμενης ιατρικής φροντίδας και της καλής κατάστασης της υγείας του. Τώρα, το Ισραήλ πάντως, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία να προσγειωθούν Ισραηλινά στρατιωτικά πολεμικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ για να παραλάβουν τους Ισραηλινούς επιβάτες, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, να προσθέσουμε στο σημείο αυτό. Αν και το Βασίλειο επιτρέπει σε αεροσκάφη που ταξιδεύουν προς ή από το Ισραήλ να διασχίζουν τον εναέριο χώρο του από το 2022. Θυμίζω ότι περίπου 2 ώρες μετά την απογείωση, το αεροσκάφος έχασε ξαφνικά ύψος, πέφτοντας και από τα σχεδόν 34.000 πόδια, έτσι, σε λιγότερο από 17.000, ένα λεπτό αργότερα μία πτώση της τάξεως των 5.000 μέτρων, ανέφεραν οι πληροφορίες. Παρακολουθούμε το θέμα και παραμένουμε συντονισμένοι, καθότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και σίγουρα θα έχουμε και νεότερα και εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε τώρα στη χώρα της Γαλλίας, καθότι να σας πω, παρακολουθούμε, έχουμε παρακολουθήσει ξανά τα σχετικά ρεπορτάζ, όπου οι διαμαρτυρίες στα σχολεία εξαπλώνονται καθημερινά. Η διαμαρτυρία τώρα των Γάλλων μαθητών λυκείων για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη των εκπαιδευτικών, τα απαριθμίζουμε, και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις, εντάθηκε μόλις την Πέμπτη, με πυρκαγιές να εκδηλώνονται και έξω ακριβώς από τα σχολεία και οδοφράγματα σε διάφορες πόλεις. Συνολικά, πάνω από 160 σχολεία έκλεισαν την Πέμπτη, ενώ φοιτητές πανεπιστημίων συμμετείχαν και στις διαμαρτυρίες στο Παρίσι και την Μασσαλία. Το κίνημα μάλιστα στα Λύκεια, όπου μαθητές ηλικίες από 15 περίπου έως και 18 ετών φοιτούν τα 3 τελευταία έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία, έχει οδηγήσει και αυτή στην έχει οδηγήσει στην σύλληψη εκατοντάδων ατόμων. Η κυβέρνηση από τη μεριά της χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ως αστική βία, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προέτρεψε την Πέμπτη όλους τους υπουργούς να αναλάβουν τυχόν ταξίδια σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκυνται κοντά στον υπουργό. Θυμίζω ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη κρίσης που εξέταζε την αναταραχή αλλά και τα επεισόδια στα λύκεια της χώρας. Μετά το τέλος, η κυβέρνηση εξέφρασε και την εκτίμηση ότι πρόκειται για κινητοποίηση που δημιούργησε
κατέκτησαν η ακροαριστερή ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και οι σύμμαχοί της από την άκρα αριστερά. Έχουν δημοσιοποιηθεί και πληθώρα από φωτογραφικό υλικό, πλήθος από βίντεο που έχουμε παρακολουθήσει, μάλιστα περίπου 340 διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Οι φοιτητές έχουν ενταχθεί και στις διαμαρτυρίες από την Πέμπτη, επαναλαμβάνω ξανά, εμποδίζοντας και την πρόσβαση σε περίπου 30 πανεπιστημιοπόλεις, μεταξύ άλλων στο Παρίσι και στην νότια πόλη της Μασσαλίας, όπως ανέφερε και μια φοιτητική ένωση που παρακολουθούσαμε. Αυτά τα σχετικά αναφορικά με τις διαμαρτυρίες στα σχολεία και στα πανεπιστήμια της Γαλλίας, και θα δούμε πολλά περισσότερα και στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Για να συνεχίσουμε στα ζητήματα τα γεωπολιτικά της Μέσης Ανατολής, το Ιράν δεν θα αποφύγει ποτέ το διάλογο με τις ΗΠΑ, δήλωσε μόλις εχθές ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν, καθώς η Τεχεράνη ζυγίζει και την απάντηση των ΗΠΑ στην τελευταία πρότασή της για ανασύσταση της κατάπαυσης του πυρός στον κόλπο. Στο μεταξύ, το Ιράν ετοιμάζει και μια ευρύτερη και πιο δυναμική απάντηση αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται και το Reuters, ενώ συνεχίζει τη διπλωματική όθηση για την οποία οι Κυριανοί αξιωματούχοι σε ιδιωτικές συνομιλίες θεωρούν ότι δεν είναι πιθανό να επιτύχει. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην ενεργειακή κρίση που είδαμε και πολλά, έτσι, αρκετά θέματα στην προηγούμενη ενότητά μας, το προηγούμενο δεκάλεπτο στην οικονομική επικαιρότητα. Τώρα, εγώ να σας μεταφέρω ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησε στην αντλία στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό με μέση εβδομαδιαία τιμή τώρα τα 2,24 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα και με δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να διοχετεύσει και μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν και διεθνείς τιμές. Αξιωματούχος μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές πραγματοποιούν και τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την πιθανή ανάγκη αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ. Η Κομισιόν από την άλλη μεριά, μάλλον στο τραπέζι, επαναλαμβάνω ξανά, βρίσκονται και επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Ρωτήθηκε η Κομισιόν για αυτές τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την Ιταλίδα ομολογό του προς την πρόεδρο Φόντε Λάιεν, και αφορούν και το αίτημα για την μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι μεγάλες ανατιμήσεις και οι υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο εκπρόσωπος, στο μεταξύ, της Επιτροπής Παλάς Ουσβάρη έδωσε αρχικά το πλαίσιο, λέγοντας πως η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής, η οποία αρχικά αφορούσε την άμυνα, επεκτείνεται στον τομέα της ενέργειας συγκεκριμένα για να δώσουμε δημοσιονομικό χώρο στα κράτη-μέλη ώστε να λάβουν και μέτρα ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Τώρα, κοντά σε τυχόν αποδεσμεύσεις που ενδεχομένως θα ανακοινωθούν σήμερα, Παρασκευή, κατά την κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, αφήνοντας να εννοηθεί ουσιαστικά ότι οι όποιες αποφάσεις ξεκινούν από εθνική αποδοχή κάθε μέλους των 27 κρατών μελών. Όσον αφορά τώρα τα ρωσο-ουκρανικά, ένα ρωσικό ντρόουν έπεσε μόλις την Πέμπτη το πρωί πάνω σε ένα σχολείο στο Κίεβο, να σας ενημερώσω, προκαλώντας πυρκαγιά, και όλοι οι μαθητές βρίσκονταν ευτυχώς σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο σχολείο, πάντως, οι διασώστες έψαχναν ανάμεσα στα συντρίμμια. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τα οποία επαληθεύτηκαν από το Reuters, έδειχναν μια έντονη φωτιά να αναδύεται αμέσως μετά τη σύγκρουση του ντρόουν με τον τρίτο όροφο, συγκεκριμένα του σχολείου στην Ουκρανία. Να παρακολουθήσουμε λίγο το ζήτημα των επιστροφών και να δούμε και τι απάντηση έδωσαν έγκρισιμοι υπουργοί εσωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδριάζοντας λοιπόν εχθές στο Λουξεμβούργο, έδωσαν, να σας μεταφέρω τελικώς, την τελική έγκριση στο νέο κανονισμό για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ένωση. Με την απόφαση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ολοκληρώνεται η νομοθετική αυτή διαδικασία για ένα από τα πιο συζητημένα κείμενα, μπορούμε να πούμε, της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο ανοίγει για πρώτη φορά νομικά τον δρόμο στα κράτη-μέλη να δημιουργούν κέντρα επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε παρακολουθήσει και στην αρχή της εβδομάδας
Ανακοινώσει και του κύριου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης της Ελλάδας, για το τι ανέφερε για το 2027. Αυτά μεταξύ άλλων από την έγκριση που υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα κλείσουμε με την Κύπρο. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμανε την αποτείναξη της Βρετανικής Αποικιοκρατίας και ήταν αποτέλεσμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, αν και δεν επετεύχθη ο στόχος της Ένωσης με την Ελλάδα, αναφέρουν πολλά κείμενα και ρεπορτάζ. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαδεύτηκε και από μια σειρά κομβικών γεγονότων. Χθες Πέμπτη, η Μεγαλόνησος τίμησε την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, με μεγάλη στρατιωτική και εντυπωσιακή παρέλαση στην Λευκωσία. Συμμετείχαν και για πρώτη φορά στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεταγωγικό αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας. Το παρόν έδωσε και ο δικός μας Έλληνας Υπουργός Αμήνας Νίκος Δένδιας. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα. 10:36 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Στο σημείο αυτό έρχεται και η επιτυχία μας, το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παραμένετε, παραμένουμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2. Έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα στο καθιερωμένο μας σημερινό ραντεβού εδώ με το καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2. Καθερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε στο πόστο μας έπειτα από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα που κάναμε. Ακούσαμε βεβαίως όμως και την επιτυχία μας, το The Fate of Ophelia από αυτό το κορίτσι αστέρι, την Taylor Swift, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σιγά σιγά προς την προτελευταία μας ενότητα, προς το προτελευταίο μας δεκάλεπτο για να δούμε και αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Παιδιά, σήμερα ποιος στη χάρη μας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή λοιπόν 2 του μήνα, 2 του Οκτώβρη. Λοιπόν, ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες καλό μήνα να έχουμε. Φθινοπορεινότατο στο μεταξύ το σκηνικό, νομίζω μας αρέσει πολύ, αν και να πω και κάτι, ότι λίγο απότομα ήρθε, εντάξει, περιμένουμε φθινοπορεινό σκηνικό, βεβαίως, δεν περιμένουμε αυτό που βιώνουμε παράδειγμα τους χάρη στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά κάπως γρήγορα άλλαξε απότομα με το ζήτημα του κρύου. Γιατί κάνει κρύο, μπορούμε να πούμε, εχθές τουλάχιστον, Πέμπτη το βιώσαμε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα δικά μας, πάμε να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις καθιερωμένα και να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα, καθότι ο Παναθηναϊκός στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων συνεχίζει να δουλεύει για την επανέναρξη της Super League και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο, μην ξεχνιόμαστε καθόλου, στις 11 του μήνα, 11 Οκτωβρίου, στις 9 Νταν, για το οποίο η Ταμπόρδα και Κοντούρης δηλώνουν παρόν. Η Βισέντε Ταμπόρδα, πιο συγκεκριμένα, και ο Σωτήρης Κοντούρης βρίσκονται σε περίοδο αποθεραπείας, υπενθυμίζω, για να ξεπεράσουν και τους τραυματισμούς τους και να επιστρέψουν άμεσα στη δράση για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό εκτός απρόόπτου τώρα θα γίνει για το σπουδαίο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός ανεβάζει και ρυθμούς και αν όλα πάνε καλά, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ, το πράσινο προγραμματισμό του, τότε θα ενσωματωθεί και όπως πρέπει στις ομαδικές προπονήσεις την Δευτέρα που μας έρχεται, 5 του μήνα. Η περίπτωση τώρα του Κοντούρη είναι λίγο πιο οριακή, όπως ξέρουμε, μέχρι ώρας, όμως πιθανότατα την Πέμπτη, την επόμενη και την Παρασκευή 9 του μήνα θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι και στο χέρι του Νίστρουπ αν θα τον καλέσει στην αποστολή για το ντέρμπι των αιωνίων. Το πρόγραμμα τώρα της προπόνησης εχθές ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στην ακρίβεια και στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων. Η ένταση ανέβηκε και σταδιακά, έτσι να σας μεταφέρω, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν και σε υψηλό τέμπο. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ με παιχνίδι σε μικρούς χώρους όπου ζητήθηκαν και αυτή η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, συνεχής κίνηση και πολλά ακόμα. Αυτά λοιπόν για τον αγώνα και το μάτς των αιωνίων που αναμένεται για τις 11 του μήνα, για τις 11 του Οκτωβρίου. Παραμένουμε συντονισμένοι και θα δούμε μέχρι και τότε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε σχετικά με τους παίκτες. Παραμένουμε στον Παναθηναϊκό, παραμένουμε στο τριφύλι, γιατί σας έχω τώρα ένα νεότερο. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από αρκετά χρόνια και πλέον θα έχει και ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Το τριφύλι μπορεί να έχει τελειώσει εδώ και λίγο καιρό τις μεταγραφές του εντός του αγωνιστικού χώρου. Προχώρησε όμως σε αυτή την διοικητική αλλαγή, διοικητική προσθήκη καλύτερα, με τον Σοφοκλή Πυλάβιο να αναλαμβάνει και χρέη προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου στα μη ποδοσφαιρικά ζητήματα. Για τα αμυγώς τώρα ποδοσφαιρικά θέματα ασχολείται αποκλειστικά, θυμίζω, ο Φράνκο Μπαλντίνι, με στόχο να ενώσει και την διοίκηση με το επιτελείο των Πρασίνων. Για το Σοφοκλή Πυλάβιο να του ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στο νέο του έργο, στη νέα του θέση. Πάμε να περάσουμε τώρα, θέλω, στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθότι σήμερα, Παρασκευή 2 του μήνα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 9 και 4, υπενθυμίζω, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Media Day μίλησε για την αναμέτρηση αλλά και για τον Λευτέρη Μπουτζούκα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του για το Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ έβγαλε το καπέλο στον εντυπωσιακό Λευτέρη Μπουτζούκα.
Ματζούκα, ενώ μίλησε και για την στήριξη του κόσμου ταυτόχρονα, αλλά και τον πρώην παίκτη και νυν προπονητή των Ισραηλινών, τον Όντετ Κάτας. Για την Μακάμπη είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full court press και αυτό την κάνει και πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνα στο πίσω μέρος του γηπέδου. Για το rotation που κάνει, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία μάτς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να πειράσουμε το χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά εχθές μπορούσαμε και το κάναμε. Και τέλος, για τον Λευτέρη Ματζούκα, είπε ότι αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε και εμένα που το βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου γενικότερα, διαβεβαίωσε στη Media Day. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον τεχνικό προπονητή του Παναθηναϊκού σχετικά με το σημερινό ματς Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θα βρεθούμε στις οθόνες για να το ανακαλύψουμε, για να δούμε και τι μέλη γενέστε και να το απολαύσουμε. Στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και όλα τα νεότερα για την σχετική αναμέτρηση. Για να αλλάξουμε τώρα στροφή και να περάσουμε και λίγο στα διεθνή μας και πάμε στον δικό μας ωστόσο Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο, ο οποίος θέλω να σας ενημερώσω ότι αποτελεί πια παρελθόν από τον πάγκο της Ρίο Αβε, με τον σύλλογο να ανακοίνωσε και την λύση της συνεργασίας του. Ευχαρίστησε λοιπόν τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο η Ρίο Αβε για την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας τους τελευταίους 15 μήνες, στους οποίους σε 41 μάτς μέτρησε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες. Το κακό έτσι ξεκίνημα της φετινής σεζόν με μία νίκη, μία ισοπαλία και 5 ήττες πλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός, με τη Ρίο Αβε να βρίσκεται και στην 16η θέση του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο. Επιστρέφουμε στα ελληνικά δεδομένα, γιατί έχουμε και ένα δημοσίευμα που αφορά τον Βόλο και θέλω να το δούμε αναλυτικά. Ο Βόλος, να σας μεταφέρω, τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών και πρόστιμο από την Επιτροπή Δεοντολογίας για παράπτωμα που έγινε και πριν 2 χρόνια και ήρθε και στην επιφάνεια από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντάνιελ Σούντγκερν. Την τιμωρία καταδίκασε με ανάρτηση ο Αχιλλέας Μπέος. Με συγχωρείτε, η υπόθεση που έφερε και την ποινή του Βόλου αφορά το παιχνίδι, να σας υπενθυμίσω, με τον Πανσεραϊκό Προδιετίας, το οποίο ήρθε ξανά τώρα στο προσκήνιο, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά τις δηλώσεις του Σούντγκρεν, για τις οποίες βέβαια ο ποδοσφαιριστής είχε ζητήσει και συγγνώμη, να επαναφέρω λίγο το σκηνικό, και είχε δηλώσει ότι παρερμηνεύτηκαν και κάποια από τα λόγια του. Ο Αχιλλέας Μπέος τώρα προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας άδικη την απόφαση και τόνισε ότι οι δικαστές με ήθος θα αθωώσουν την ομάδα. Όπως και δήλωσε στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως σήμερα δεν θα πας να πάρεις την μπάλα, ή σήμερα εκείνος και εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε και θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας, είχε αναφέρει έτσι ο Σούντγκρεν στις δηλώσεις του. Τώρα θα δούμε, συντονιζόμαστε στο θέμα, δεν έχουμε κάποια επίσημη έτσι ανακοίνωση για το τι μέλη γενέστε. Σίγουρα θα υπάρξουν και εξελίξεις και θα τις παρακολουθήσουμε και αναλυτικά. Παιδιά, πάμε λίγο στον Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα, γιατί κινδυνεύει, σύμφωνα και με επίσημο ρεπορτάζ, με αποκλεισμό από 1 μέχρι και 6 μηνών, επειδή εγκατέλειψε την Εθνική Πορτογαλία στην ώρα που προετοιμαζόταν για το μάτς με τη Δανία την 1η του Οκτώβρη για το Nation League. Ο κανονισμός, πιο συγκεκριμένα πειθαρχίας της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, προβλέπει ότι αν κάποιος τώρα ποδοσφαιριστής εγκαταλείψει την αποστολή της Εθνικής Ομάδας, τιμωρείται με αποκλεισμό από 1 έως και 6 μήνες και επιπλέον πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ. Η περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αν εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός που σας προανέφερα, αναμένεται να το απαγορεύσει τουλάχιστον για 1 μήνα να αγωνιστεί στην ομάδα. Βέβαια, για να υπάρξει ποινή ή να εφαρμοστεί, θα πρέπει ο Ρονάλντο να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Εθνική Πορτογαλίας, μιας και δημοσιεύματα κιόλας παρακολουθούσε και πριν από λίγο ανέφεραν ότι είχε ήδη πάρει την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα της ομάδας, με την οποία πανηγύρισε, μην τα ξεχνάμε, 1 Euro και 2 Nation League, ενώ μέτρησε και 146 γκολ σε 234 συνολικά
αναμετρήσεις. Αναμένουμε λοιπόν το τελικό βούλευμα εντός αγωγικών, την τελική ανακοίνωση και το τι μελιγενέστε σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για αυτήν την ποινή και το παρακολουθούμε. Με αυτό το θέμα λοιπόν, γιατί βλέπω έτρεξε και ο χρόνος μας, 9:23 πρώτα λεπτά, με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα, για να σας πάω σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Παρασκευή 2 του μήνα, όπου για σήμερα καταρχάς σε γενικό πλαίσιο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε έβια, σποράδες και κλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι και για άλλη μία μέρα κατά τόπους έντονα. Για την Αττική τώρα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη έως και ισχυρή 5 με ξυμποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδη στις 7 μποφόρ με ρηπές. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο μας προτελευταίο μας δεκάλεπτο. Είδαμε και αθλητικές ειδήσεις, είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Ωστόσο, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Σε πολύ λίγο αλλάζουμε κλίμα και περνάμε και στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε. Γι' αυτό μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

Και στο σημείο λοιπόν αυτό πάμε να περάσουμε προς ολοταχώς τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, να αλλάξουμε κλίμα μιας και έχουμε ολοκληρώσει και το σύνολο των ενωτήτων που αφορούν επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Λοιπόν, αυτές τις μέρες ξεκινάμε καθιερωμένα με συγκεκριμένο θέμα, γιατί σας κάνω reminder, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να το χάσει κανένας. Βεβαίως μιλάω για τον Gastrosophy Fest που μετράμε πολύ λίγες μέρες για να το απολαύσουμε. Αυτή την Κυριακή λοιπόν έρχεται 4 του Οκτώβρη στο γήπεδο Taek Wondo με την διεθνή γαστρονομική σκηνή να δίνει ξανά ραντεβού στην πόλη μας. Σημαντικές τώρα προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν σε αυτό το ξεχωριστό φεστιβάλ που αλήθεια δεν πρέπει να χάσει κανείς και μετράει και την δεύτερη του έκδοση. Επιστρέφει μάλιστα με ένα πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο πληθωρικό πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων. Μάλιστα, από τη μία το μεσημέρι Dan, της Κυριακής οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία να τη βιώσουμε όπως πρέπει, όπως τις αρμόζει, γεμάτη νέες γεύσεις, δημιουργικές ιδέες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και φυσικά ξεχωριστές συναντήσεις. Αν δεν έχεις κλείσει και εσύ το εισιτήριό σου, στο more.com τα βρίσκεις αναλυτικά για να βιώσεις το Gastrosophy Fest αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα για τον μήνα αυτόν που καλωσορίσαμε επιστρέφει και κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και κάτι ακόμα. Πρόκειται για το Printed Athens Art Weekend. Έρχεται ξανά, επιστρέφει για τέταρτη φορά και έχει ήδη καθιερωθεί, μπορώ να πω, και αγαπηθεί από το κοινό. Εσύ θα ανακαλύψεις περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι και παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear που πολύ μας αρέσει, αλλά και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Για δύο μέρες, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 του Οκτώβρη, με είσοδο ελεύθερη στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, τα λέμε εκεί. Την ίδια ώρα θέλω να σας πάω σε κάτι ταξιδιωτικό. Τώρα για εσάς που αγαπάτε τα νησιά, την περίοδο του φθινοπόρου που βιώνουμε και φυσικά τάσσομαι και εγώ μαζί σας, αλλά και τον αθλητισμό, έρχεται κάτι που αξίζει αλήθεια να συντονιστούμε στην κυριολεξία. Έχοντας την καλτέρα, σκεφτείτε για πίστα ποιος ή ποια δεν θα ήθελε να πέσει με τα μούτρα σε τρεις ημέρες γεμάτες αθλητισμό στη μία και μοναδική Σαντορίνη. Λοιπόν, να σας πω ότι από τις 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη έρχεται για 12η χρονιά ο ένας και μοναδικός θεσμός, το Σαντορίνη Experience, με Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης, πλήθος αθλητικών και ψυχαγωγικών δράσεων που ενώνονται με την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία. Οπότε κάντε ένα κλικ στο επίσημο site για να δείτε και εσείς τι σας περιμένει. Πάντως εγώ να σας αποκαλύψω, γιατί το απολαμβάνω κάθε χρόνο και το παρακολουθώ, ότι πραγματικά οι δράσεις και για φέτος είναι ξεχωριστές με πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον και το εννοώ κυριολεκτικά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο. Θα βρεθούμε εδώ στο Easy 97,2 για το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι, να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.